0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: 90,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γεια Σου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γεια Σου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.
4: Break FM 100,8.
5: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Η Κέιτι Χόλμς στηρίζει την απόφαση της κόρης της να αλλάξει το επώνυμό της και να αφαιρέσει το Κρούζ, κόρη του Τόμ Κρούζ. Το επίθετο θα τα αλλάξει, το Κρούζ θα το βγάλει. Τα προνόμια που έχει το επίθετο αυτό θα τα αφαιρέσει και αυτά. Πηγή από το περιβάλλον της, το οποίο αναφέρει ότι η Κέιτι δεν έχει ξεπλάγει από την απόφαση της κόρης της. Ναι, το ότι είσαι η κόρη του Τόμ Κρούζ και αυτό ανοίγει κάποιες πόρτες, εν πάση περιπτώσει, με κάποιο τρόπο, το θα το αφαιρέσεις. Ή θα λες, ναι, είμαι μεν αυτή που ξέρετε η κόρη του Τόμ, αλλά δεν θέλω να με λέτε Κρούζ, θέλω να με λέτε Παπαδοπούλου. Έχω λίγο μια διαφωνία με όλα αυτά. Δεν μπορείς να αλλάξεις την ιστορία σου, δεν μπορείς να αλλάξεις το γεγονός ότι είσαι η κόρη του Τόμ Κρούζ, όσο καλό ή όσο κακό και να είναι αυτό. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει και είναι τα παιδιά κάποιου δολοφόνου, είναι τα παιδιά κάποιου που τον πιάσανε για μια κλοπή σε ένα χωριό, στο χωριό του. Δηλαδή θέλω να πω ότι το όνομά τους δεν κουβαλάει φήμη και χρήματα. Και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Δεν μας

Το χιουμοριστικό βίντεο της Βανδύ και της Θεοδωρίδου στη φωτογράφηση για την αφίσα της συνεργασίας τους ήταν γρήγορη, κράτησε γύρω στις 7 ώρες. Έρχεται μαγικός χειμώνας, είπε η Νατάσα Θεοδωρίδου και φίλησε την Δέσποινα Βανδύ που θα είναι η συνεργάτηδά της για φέτος το χειμώνα. Μάλιστα. Μάλιστα. Για την αφίσα του για το Νόξ ήταν γρήγορο σχετικά γύρω στις 7 ώρες. Ήταν φανταστική παιδιά, έρχεται μαγικός χειμώνας, θα περάσουμε τέλεια. Πρόσθεσε να τάσσε το δωρείο και έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο στη συνεργάτηδά της. Τι θα συμβεί, δεν καταλαβαίνετε, είπε κλείνοντας η Δέσποινα Βανδύ. Μάλιστα. Ωραία συνεργασία είναι αυτή. Πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Τώρα βέβαια μετά το Νόξ που ήταν ο Αντώνης Ρέμος, όσο καλή και να είναι αυτή η συνεργασία. Οκ. Αξίζει τον κόπο, θα ήθελα να το δω αυτό το σχήμα, να τάσαμε Δέσποινα. Πολύ ωραία, ωραία πράγματα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Έστησε την κηδεία του για να γλιτώσει τη φυλακή. Η λεπτομέρεια που το πρόδωσε αυτό είναι, παιδιά, το είδαλμά μου. Το είδαλμά μου. Όλη η οικογένεια στο κόλπο. Ένας άντρας από την επαρχία Χενάν της Κίνας αποφάσισε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει τις συνέπειες της οδήγησης που την επήρε αλκοόλ ήταν να πεθάνει. Ρε παιδιά, το παρατραβήξατε κι εσείς. Το παρατραβήξατε. Όχι πραγματικά, φυσικά, απλώς αρκετά πιστικά ώστε να τον ξεχάσει η αστυνομία. Ο άντρας με το επώνυμο Σι συνελήφθη τον Ιανουάριο του 25 όταν εντοπίστηκε να οδηγεί με επίπεδα αλκοόλ πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Είχε ήδη δύο προηγούμενες παραβάσεις για οδήγηση χωρίς δίπλωμα υπό την επήρεια, οπότε αυτή τη φορά φοβήθηκε ότι η φυλακή ήταν σχεδόν βέβαιη. Υπάρχουν χώρες στον κόσμο οι οποίες είναι σοβαρές με τους νόμους τους και τα τηρούν αυτά. Γιατί τώρα βλέπαμε τις πυρκαγιές προχθές, τον πιάσανε, λέει, τον έναν και είχε ξανασυλληφθεί για εμπρισμό. Και τι τον αφήσατε πάλι έξω, το ώστε για ένα κουτί σπίρα και του είπαν πήγαινε βόλτες στο δάσος. Δεν καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Όσο βρισκόταν ελεύθερος με εγγύηση, έπεισε τη μητέρα του και τη γιαγιά του να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο που θα ζήλευε και μια κακή σου απουνόπερα. Αγόρασαν φέρετρο, σκόρπισαν άδεια κουτιά φαρμάκων στο σπίτι και παρουσίασαν το σύστημα υπερβολικής δόσης. Εκείνος εξασκήθηκε ακόμη και στο να κρατάει την αναπνοή του, ενώ χρησιμοποίησε εξοπλισμό ψύξης για να διατηρεί το σώμα του κρύο. Παιδιά, είναι δηλαδή. Όλα αυτά για να μην σου πάρουν το δίπλωμα για να μην πας φυλακή,

Σπαραγμός από τον Τάσο Χαλκιά. Τον είδα και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Είχε σπίτι στο Πόρτο Γερμανό που κάηκε το σπίτι του. Έχισα το αίμα, μου λέει, για να φτιάξω αυτό το σπίτι και πήγε στράφη. Ο ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά μετά την καταστροφή της κατοικίας του από τη φωτιά, τονίζοντας ότι ήταν προϊόν πολυετούς προσωπικού μόχθου και ότι άλλα 200 σπίτια μαζί με το δικό του παραδόθηκαν στις φλόγες. Παιδιά, τι είναι και αυτό το πράγμα, δηλαδή να τα δίνεις όλα για να φτιάξεις έτσι ένα σπίτι, για να περνάς εκεί όπως φαντάζεσαι την ώρα σου όταν τα χρόνια περάσουν, και ξαφνικά απροειδοποίητα μέσα σε ένα απόγευμα στάχτη και μπουρμπερι.

πάνε που πάω. Μα να κρίνουν ποιος είμαι, τι αγαπάω και τι προσπερνώ. Το όνομά σου να πω δεν το ονομάω. Ίσως νόημα δεν έχει, μα εγώ επιμένω. Να σε ψάχνω, να σπέρνω στη μέρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Hey!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εδώ. Τι γίνεται ρε παιδί μου? Από την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα έχω κι άλλη φωνή. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά να μην ξεχνιόμαστε το στόλιδι της παραλίας στο Μαϊστράλι και ο κύριος Κώστας που είναι κάθε πρωί εδώ στην παρέα μας, πίνει το καφεδάκι του το ελληνικό διπλό σκέτο με τα όμορφα λουλουδάκια εκεί από το κήπο της Έλληνας, φορτώνει τις μπαταρίες του. Για να πάμε όλοι εμείς οι πελάτες με τις δύο τροφίες μας.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally, τον Break FM. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχαριστά γίνεται.

Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας. Εσείς εκεί στους υπολογιστές σας. Εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Για να πάμε όλοι εμείς οι πελάτες, με τις δύο τροφίες μας και να λέμε τα δικά μας.

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally, τον Break FM. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally, τον Break FM. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα. Για πάμε λοιπόν και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας όσο πιο ευχάριστα γίνεται.

Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας. Εσείς εκεί στους υπολογιστές σας. Εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φθάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Έχουμε λοιπόν αρκετά να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να πούμε ότι θα είμαστε κοντά σας και αυτό το πρωινό μέχρι τις 11. 11, 11, 11, 11.

Για πάμε, για πάμε με πολύ ρυθμό και σήμερα. Όπως κάθε πρωί άλλωστε. Να ξεκινήσουμε όσο πιο ευχάριστα γίνεται την ημέρα μας. Γιατί καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Άμα ξεκινήσει καλά την ημέρα σου, μετά θα πάνε όλα καλά. Δεν θα σε επηρεάσει τίποτα. Γι' αυτό λέω.

εμφανίστηκε η φίλη από το Λουτράκι και έχει καλή διάθεση και ωρέξη πρωί πρωί. Θα έχει περάσει καλά τη νύχτα. Μπορεί. Μέχρι τη λέει τις 9:30 άμα γίνεται, μετά φεύγω για δουλειά. Βάλε τα καράβια. Α, καράβια τα όνειρά μου. Ναι, ναι, Αδαμαντίδης, ωραίο, ωραίο.

βρε, ποιος εμφανίστηκε? Ο συνανόματος, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Σκούρτη από το Ναό του Χρήματος. Ρε Γιωργάρα, πού είσαι, δεν τρέπεσαι λίγο? Έτσι είπαμε. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Πού βρίσκεσαι? Να σε περιλάβει ο Σταύρος εδώ με τα πουσελόγια, λίμωνος σου. Άκου που σου λέω. Μου φαίνεται ότι έχεις καιρό να εμφανίσεις. Έχω αυτήν την εντύπωση. Έχω καιρό να μάθω και νέα σου.

Εντάξει, σχεδόν ένα μήνα. Λοιπόν, πιστεύω να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιρίου, Γιωργάρα.

τι άλλο λέει η φίλη μας. Α, μας έχει στείλει την καθιερωμένη καρτούλα της. Τετάρτη 5 Αυγούστου σήμερα. Ας ταξιδέψουμε και σήμερα με αγάπη, υγεία, δύναμη και χαμόγελα. Καπετανέοι είμαστε και οφείλουμε να αντέξουμε. Ωλαλά. Καλημέρα λέει. Καπουτσινάκι σήμερα, καπουτσινάκι. Τι σχήμα είναι αυτό? Ψυχαρδούλα μου. Έχει χαλάσει το στη μεταφορά. Έχει χαλάσει το σχέδιο. Με θέα τι άλλο, το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Και του Αιγαίου για Αιγαίο μου κάνει αυτό. Μου κάνει για Ιόνιο. Εντάξει, κάτι ξέρω κι εγώ από καφέδες. Δεν μπορεί.

Να και ο Δημητράκης ο Κομνηνός εδώ και σήμερα ο φιλαράκος μας. Έλα ρε Μιτσάρα, έλα ρε Μιτσάρα. Για να δούμε τι μας έχει στείλει σήμερα ο Δημητράκης. Την καθιερωμένη καρτούλα του. Α, ωραία, πολύ ωραία. Ωραίο χαμόγελο ρε Κομνηνέ. Καλημέρα λέει, καλή Τετάρτη. Με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Με τέτοιο χαμόγελο απέναντι ξεχνάς και το πρωινό που έχει μπροστά. Ξεχνάς όλα Δημητράκη. Κρουασανάκια βλέπω εδώ. Φρουτόκρεμα βλέπω εδώ. Και καφεδάκι. Καπουτσινάκι μου φαίνεται, δεν μου κάνει για ελληνικό αυτό. Αν και το φλιτζάνι μου κάνει για ελληνικό. Αλλά ο καφές γαλλικός. Πολύ ψηλά και δεν το βλέπω. Και χυμό. Α, γι' αυτό διατηρείται το χαμόγελο το κορίτσι, ε. Πες τα μας αυτά, Δημητράκη, πες τα μας. Να τα ξέρουμε. Εσύ ο ειδικός. Έμα.

Ναι, ναι, ναι, κι άλλη κοπανατζού εμφανίστηκε. Με πολλές απουσίες. Καλά, τα γράφω αυτά. Θα έρθουν εκλογές, δεν έρθουν. Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο.

Ωραία, παιδιά, έρχεται ο Σοκράτης μάνα μας σήμερα στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Ξυλοκαστρό. Ωραία, χαμός θα γίνει. Ψ. Θα πάει πριγκιπέσα σύννεφα. Θα την ακούσουμε κιόλας, κύριε Κώστα.

Παναγιώτης Σακελάρης, πρωινός πρωινός. Καλημέρα φίλε Γιώργο, την καλημέρα μου και στον κύριο Τάσο μας. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα. Ωραία φίλε, τώρα το είδα αυτό που

Κύριε Σκούρτη, πες τη φίλη σου, θα έρθουν εκλογές και τότε να δεις υπερορίες. Τέρμα εκοπάνες. Λοιπόν, και Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή εκπομπή από Αγγελική 2. Συν Σπυριδούλα. Oh. Μεγάλος παρέα μας σήμερα. Καλημέρα λοιπόν στην Αγγελική. Καλημέρα και στην Σπυριδούλα.

Τι είναι αυτό, Παναγιώτη, μας έχεις τη Ρετασούλη, ξέρεις κάτι? Όπα, πανηγύρι υποστικών λέει σήμερα, χαμός θα γίνει. Πες τα ρε, τώρα μας τα λες ρε Τάσο, τώρα μας τα λες. Ωραία φίλε. Ο Πολιτικός Σύλλογος Γυναικών Μποζικών σας προσκαλεί σε μουσική βραδιά στη συνάντηση Μποζικιωτών. Σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο των Μποζικών. Νομίζω ο Σαγκελάρη είμαστε όλοι εκεί έτσι. Ε, ναι. Α, η κυρία Σούλα με τον κύριο Τάσο ετοιμάζονται εδώ. Κάνουν και δοκιμές στο χορευτικό τους. Ωραία, χαμός θα γίνει. Αφού μας καλεί ρε Παναγιώτη να μην πάμε, μας καλεί ο Τασούλης. Να μην η Γουρουνοπούλα, έτσι λες. Έμα. Καλημέρα Γιώργο και καλή εκπομπή. Καλημέρα Παναγιώτη, όπως κατάλαβες λέει αύριο κοπάνα. Ε, ναι, σίγουρα, ξενυχτείς απόψε. Παναγιώτη, μήπως να πάμε και εμείς για να κάνουμε κοπάνα αύριο. Να χορεύω ρε παιδί μου όμως. Εντάξει ο Τασούλης. Καλά μπορεί ο Τασούλης να χορεύει με τη Σουλά και εμείς να τρώμε τη γουρουνοπούλα. Ε. Θα τελειώσει ο χορός και δεν θα βρει τίποτα Τάσου. Ναι πού να μάθουμε χορό τώρα. Παναγιώτη, θα είσαι τυχερός γιατί δεν τρώω και γουρουνοπούλα εγώ. Βλέπω να τρώσω όλοι μόνος. Εντάξει, δεν τρώω πολύ λέμε τώρα, λίγο έτσι. Ε, ναι. Λίγο για μυρωδιά.

Να και ο Γιώργος εδώ, από το Φρόντο Ξαναμίλιον. Ήρθε με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο και στο Χριστό. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το θύμα και στο Φρόντο Ξαναμίλιον. Και φυσικά στα παιδιά από το Super Donut Στεφανάκης, τον Γιώργο και τον Χρήστο.

που μας γλυκαίνουν. Και καλό είναι να μας γλυκαίνουν. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Καλή δύναμη και κουράγιο. Είστε και τυχεροί γιατί φεύγετε από την Αθήνα με τέτοιο καιρό. Πού το βάζετε? Αλλά παίρνετε και καμαγιό μαζί σας. Όταν τελειώνετε να ρίχνετε καμιά φουτιά. Τι? Όλα και όλα. Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε τραγουδάκι. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής για να δούμε και τις υπόλοιπες. Τις υπόλοιπες καλημέρες σας και τη συμμετοχή σας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι εδώ, θα επιστρέψουμε. Και με αφορμή τον Σοκράτη Μάλαμα που έρχεται απόψε στο Ξυλόκαστρο, πάμε να ακούσουμε το πολύ όμορφο τραγούδι και να το αφιερώσουμε στις πριγκιπέσες μας. Έτσι δεν είναι, κύριε Κώστα? Τρεις έχει ο κύριος Κώστας. Ένα την κυρία Κατερίνα, την Ελενίτσα και το Κατερινάκι. Τρεις έχω κι εγώ. Τη γυναίκα μου και τις δύο κορούλες μου. Ναι, με κυνηγάει το τρία, γιατί και ελεύθερος θα ήμουν, πάλι τρεις είχα. Τη μάνα μου και τις δύο αδερφές μου. Παντρεύτηκα, πάλι τρεις. Τώρα αυτό είναι κατάρα, είναι ευλογία, τι να πω. Νομίζω την ευλογία. Λοιπόν, για πάμε και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε

καλημερίσουμε και τον φίλο μας τον Κώστα τον Δήμου, τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου, που είναι και σήμερα εδώ ο Κωστάκης. Καλημέρα σε όλους και όλους, λέει ο πρόεδρος. Γεια σου ρε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να του κάνεις εντατικά

Λοιπόν, ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα Γιώργο, τα κορίτσια μας αγαπάνε και μας προσέχουν. Αλλά όπως λέει και το τραγούδι, εμείς δεν συμμορφωνόμαστε. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε Κώστα μου, είναι και καλοκαίρι τώρα. Έλα που δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι όμως.

Λοιπόν, ο φίλος ο Κουστάρας από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθη επικοινώνησε πριν από λίγο μαζί μου. Μου πέρα μεταφέρω την καλημέρα του σε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι. Και όχι μόνο. Μου λέει, πες και μια καλημέρα εκεί στα παιδιά στο καφέ του Καρά, γιατί πάω για καφεδάκι, Γιώργο, τώρα, μου λέει. Πολύ ωραία. Έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Πες καλημέρα, λέει, στον Γιάννη, στην Κορίνα και στον Παντελή, γιατί όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα θα περάσω από εκεί πρώτα να πάρω το καφεδάκι μου και συνέχεια θα πάω στη Λαϊκή, λέει, στο συνοικισμό να βρω το Χρήστο Μελέτη για την περασμένη Τετάρτη απουσίαζε. Α, κοπανέισον, ναι, κοπανέισον. Ο Χριστάρας. Καλημέρα λοιπόν και στους εμπόρους της Λαϊκής εκεί στο συνοικισμό, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί όπως κάθε Τετάρτη έτσι και σήμερα έχει Λαϊκή στο συνοικισμό στην Παλιά Μακεδονιά. Τετάρτη λοιπόν σήμερα 5 Αυγούστου είναι της Αγίας Νάνας, της μητρός του Γρηγορίου του Θεολόγου, που σημαίνει ότι γιορτάζει η Νάνα και η Νόνα. Ναι. Η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 31 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου στις 8 και 30. Να, η διάρκεια της ημέρας σήμερα κάτω από 14 ώρες. 13 ώρες και 59 λεπτά λοιπόν. Λογικό είναι, θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Τώρα περάσουμε στον Αύγουστο. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου δεν υπάρχει κάποια επίσημη μεγάλη παγκόσμια ή διεθνή ημέρα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, όπως είπαμε, το ελληνικό εορτολόγιο τιμά τη μνήμη της Αγίας Νόνας και του Αγίου Ευσίγνιου. Ναι. Γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Νόνας, Νόνα και Ευσίγνιος, παρακαλώ. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τον Όσιο Ευθύμιο τον Πρώτο, τον Σύγγελο. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν και σε εσάς που γιορτάζετε. Ή χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε κάποιες ή κάποιες που γιορτάζουν σήμερα. Να τις χαίρεστε και να τους χαίρεστε. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Πάμε να ακούσουμε αυτό που διάλεξε φίλοι από το Λουτράκι και πολύ πριν τις 9.30 είδες. Για να φύγεις, γιατί είναι νωρίς. Και εμείς σε πάρουμε χαμπάρι.

το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα στα 10 τελευταία χρόνια, λέει εδώ η έρευνα. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών. 2017-2026. Στο υπηρετικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής. Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου. Κρίμα. Το 2017 από την πυρκαγιά στον Κάλαμο καήκαν 30.000 στρέμματα. Το 2018 από την πυρκαγιά στην Κινέτα και στο Μάτι καήκαν περίπου 69.000 στρέμματα. Το 2021 στη φωτιά στα Γεράνια, στη Βαριμπόμπη, στην Κερατέα και στα Βίλια καήκαν 253.000 στρέμματα και μεγαλύτερη φωτιά. Το 2022 από τις πυρκαγιές στην Κλειφάδα και στην Πεντέλη καήκαν 32.000 στρέμματα. Το 2023 από τις πυρκαγιές στον Κουβαρά, στα Δερβενοχώρια και στην Πάρνηθα καήκαν 215.000 στρέμματα, η δεύτερη μεγαλύτερη πυρκαγιά. Το 2024 στο Κοροπή, στην Κερατέα, στα Μάτα και στο Βαρνάβα καήκαν 110.000 στρέμματα. Το 2025 στην Κερατέα καήκαν 15.800 στρέμματα. Και φέτος στην Ινώη και στο Πόρτο Γερμενό καήκαν 104.000 στρέμματα.

καλημερίσουμε και το φίλο μας το Χστάρα που μπήκε τώρα στην παρέα μας με τα Super Donut Στεφανάκης. Καλημέρα Γιώργο, τα κορίτσια μας αγαπάνε λέει και μας προσέχουν, αλλά όπως λέει το τραγούδι. Α, ο κύριος Κώστας το είπε αυτό, συγγνώμη. Τώρα πάτησα του Χριστού. Λέω το ίδιο μήνυμα είστε. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο, μια χαρά η φωνή σου. Θα σε δούμε, λέει στην Ελλάδα, έχει ταλέντο, μπα, δεν προλαβαίνω ακόμα. Αρχίζει και κλείνει τώρα σιγά σιγά. Καλημέρα στους δύο Γιώργηδες φίλους μου και σε όλους τους ακροατές του Break FM. Καλημέρα Χριστό με τα Super Donuts Στεφανάκης.

πάμε να δούμε, προλαβαίνουμε. Ναι, πάμε γρήγορα, γρήγορα να δούμε τον καιρό μας. Λοιπόν, για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αρρωτικά αυξημένες. Παροδικά αυξημένες λοιπόν στα βόρεια και τις θερμές ώρες πρόσχερα στα δυτικά και νότια, ορεινά υπηρετικά τμήματα, με πιθανότητα τοπικών όβρων στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά τμήματα. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 16 έως 33 βαθμούς, από 23 έως 36 βαθμούς. Στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα, στη Θεσσαλία θα είναι έως 38 βαθμούς, από 20 έως 36 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, στη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς, από 22 έως 33 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, από 21 έως 38 παρακαλώ βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 25 έως 33 βαθμούς στα Δωδεκάνησα, ενώ στην Ανατολική Ρόδο έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο μέτρη 5 μποφόρ και τοπικά ισχυρή 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνεις ασθενείς και πρόσχερα σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θα πάμε γρήγορα γρήγορα σε τραγουδάκι. Θα πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
11: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
10: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
12: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
13: Τότε έλα στο Mega Expert.
12: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
13: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
12: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
14: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
13: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
12: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
15: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
16: Ναι!
0: Σουβλάκι θέλω.
15: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
0: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
15: Το έχω πάλι. Saint Angus.
0: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
15: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
0: Τελικά λέω σαλάτα.
15: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
0: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
15: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
16: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στην δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11 λοιπόν. Έχουμε περάσει μαζί και βλέπουμε τον καιρό μας.

Και να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Πάντα έτσι ξεκινάμε και μετά θα έρθουμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που βλέπω εδώ μπροστά μου, που έχω μπροστά μου, με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11 λοιπόν. Έχουμε περάσει μαζί και βλέπουμε τον καιρό μας. Ναι, ναι.

Και να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων. Πάντα έτσι ξεκινάμε και μετά θα έρθουμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ.

και να ξεκινήσουμε με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των συνόρων. Πάντα έτσι ξεκινάμε και μετά θα έρθουμε να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες εδώ.

Σύμφωνα πάντα με τον χάρτη που βλέπω εδώ μπροστά μου, που έχω μπροστά μου, με τις θερμοκρασίες που έχουμε εκτός των σύνορων, όλες οι θερμοκρασίες σήμερα είναι πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι υψηλότεροι, α καλά, έχουμε Ντουμπάι σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε, πάνω από 40. Λοιπόν, οι υψηλότεροι είναι στους 43 βαθμούς Κελσίου και είναι στο Ντουμπάι αυτή την ώρα. Ενώ οι χαμηλότεροι είναι 11 βαθμούς, που σημαίνει ότι η διαφορά σήμερα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουμε. Λοιπόν, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, όπως είπαμε πριν, η χαμηλότερη είναι 11 βαθμοί και είναι στο Ρέικιαβικ στην Ισλανδία αυτή την ώρα. Η αμέσως επόμενη είναι 13 βαθμούς και είναι στο Όσλο, αλλά ο ουρανός είναι συννεφιασμένος. 13 βαθμούς έχουμε και στο Χόβαρτ στην Αυστραλία όμως. 17 βαθμούς έχουμε στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 19 βαθμούς έχουμε στο Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. 20 βαθμούς έχουμε στις Βρυξέλλες, με λίγα συννεφάκια όμως. 21 βαθμούς έχουμε στο Άμστερνταμ, με λίγα συννεφάκια. 22 βαθμούς έχουμε στη Νέα Υόρκη. 24 βαθμούς έχουμε στη Βαρκελόνη, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 24 βαθμούς έχουμε στη Βαρσοβία και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 25 βαθμούς στη Βουδαπέστη και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 26 βαθμούς στο Βουκουρέστι και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 27 βαθμούς στο Βελιγράδι και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 28 βαθμούς στη Βιέννη και εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. 29 βαθμούς στο Ταμάν Ρασέτ στην Αλγερία αυτή την ώρα. 30 βαθμούς στο Δελχή στην Ινδία. 34 στο Σουδάν. 38 στο Λας Βέγκας. Και 43 στο Ντουμπάι. Και αν ήταν διαφήμιση θα έλεγε τώρα, έχω πάει.

0: Ωρε τι έχει να γίνει.
1: Βρες το τσιμέντο στα πλακάκια.
0: Δεν πάω σπίτι μου απόψε, σακελάρι. Ετοιμάσου, ετοιμάσου να πάμε στα μπουζικά στο χορό.
2: Break FM 100,8.
0: Λοιπόν,

Το θέμα είναι πως δεν μας θέλει, ρε φίλε. Παίζει και αυτό. Πώς θα πάμε, πρόσκλητη. Αφού δεν μας κάλεσε, ρε Παναγιώτη. Μας κάλεσε, δεν μας κάλεσε. Απλά μας έστειλε την πρόσκληση να το ανακοινώσουμε. Ότι έχει χώρο για να πάει κόσμος. Και φωτογραφία και βιντεάκι που έκανε πρόβες με την κυρία Σούλα.

Ωραίο ήταν αυτό, ωραία διασκευή. Για να πάμε τώρα να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες, παρακαλώ, να δούμε τι παίζει. Ναι, ναι, ναι. Και μετά θα έρθουμε να δούμε και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε αυτή την ώρα. Από ό,τι βλέπω ήδη ο υδράρικος έχει ανέβει πάνω από τους 30 βαθμούς στην παραλία και η Κορινθία. Λοιπόν, τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες σήμερα από ό,τι είπαμε και χθες. Και βέβαια, τι περιμένουμε τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, μη σας αφήσω εδώ πέρα και βρέχει και βραχείτε και μου κρύωστε και αρρωστήσετε. Να έχει καλό καιρό, καλοκαιρινό, να κάνετε και κανένα μπανάκι.

Λοιπόν, σαν σήμερα, πριν 21 επίσης χρόνια, γιατί και χθες έτσι πήγαμε 21, δηλαδή 5 Αυγούστου του 2005, είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες σε Θράκη, Μακεδονία και Θεσσαλία. Ενώ πριν 20 χρόνια, σαν σήμερα, 5 Αυγούστου 2006, είχαμε υψηλές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας σε πολλές περιοχές. Έντονη δυσφορία στην Κρήτη και στα νησιά του Ιωνίου, σαν σήμερα. Όμως από ό,τι βλέπω σήμερα, δεν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, μια χαρά είμαστε. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη είναι στους 26 βαθμούς. Στην Αθήνα έχει φτάσει ήδη στους 31. Στους 35 θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Στους 36 στην Αθήνα. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Δηλαδή το 35-36 θεωρείται φυσιολογικό, έτσι. Ωραία. Και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία, ο υδράργυρος ήδη βρίσκεται στους 28 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ, σε άλλα σημεία της Κορινθίας έχει φτάσει ήδη 31. 34 θα φτάσει ο υδράργυρος σήμερα. Στους 33 αύριο Πέμπτη. Στους 34 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Στους 32 τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στους 30 την επόμενη Τετάρτη, την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα υπάρχει και την προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Αυτά τα φαινόμενα αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι τη μία το μεσημέρι σήμερα. Γι' αυτό προσέξτε εσείς που κυκλοφορείτε στους δρόμους. Και εσύ, Τάσο, να προσέξεις με τον ποδήλατο σήμερα, έτσι. Μην κυκλοφορείς μετά τη μία το μεσημέρι. Και όταν κυκλοφορείς, να φοράς πάντα καπέλο, Τασούλη. Ναι. Να. Σας καλώ, Γιώργο και Παναγιώτη, στα Μποζικά για χορό και γουρουνοπούλα. Παναγιώτη, τώρα μπορούμε να αρνηθούμε? Δεν μπορούμε. Όχι, πες μου. Μπορούμε να αρνηθούμε? Δεν μπορούμε.

Λοιπόν, λέω να πάμε στο τραγουδάκι γρήγορα γρήγορα. Ναι, στο τραγουδάκι, σε διαφημίσεις. Α, στα αποδυτήρια θα πάμε. Να πάρουμε οδηγίες από τον coach. Λοιπόν, θα πάμε στα αποδυτήρια, να πάρουμε τις ανάσεις μας, να πιούμε λίγο τσαγάκι να ανοίξει φωνή και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής εδώ για να έρθουμε πάλι 0-0 όπως ήρθε και ο Ολυμπιακός εχθές. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Δεν ξέρω, αυτός με τη λίμπαρ ώρες. Για να κοιμάται, δεν κοιμάται στον πάγκο, είναι γεγονός γιατί συμμετέχει. Έχει κάποια κολλήματα κι αυτός, τι να κάνει. Εντάξει, δεν του βγήκε γιατί είχαμε και τραυματισμούς. Και όπως άκουγα κάποια σχόλια το βράδυ, για πρώτη φορά λέει, μια ομάδα αλλάζει τα 3/4 της άμυνας της κατά τη διάρκεια του αγώνα από τραυματισμούς. Θα μπορούσε όμως να μην βγάλει το Σέλαγκα. Θα μπορούσε να βγάλει το Ροντινέι. Όχι ότι δεν πρόσφερε το παιδί, αλλά κάποιες ηλικίες. Κάποια στιγμή χρειάζεται ανάση κι αυτός. Για μένα, ο Γκαρθία εχθές πρέπει να έχει κάνει το καλύτερο του παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Αλάνθαστος. Εκτός από μια πάσα που πήγε να κάνει, αλλά εντάξει, λογικό είναι να μην του βγήκε. Κατά τα άλλα, σε όλες τις παρεμβάσεις ήταν σωστός. Και όχι τίποτα άλλο, δεν πήρε και κάρτα στο 30 όπως συνήθως παίρνει. Την πήρε στο 70 κάπου, την πήρε και κάρτα. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Θα πάμε στα αποδυτήρια και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Αυτό το τραγούδι, να ξέρετε, μου θυμίζει τη μάνα μου, έτσι. Και αυτό.

0: FM.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Καλημέρα σε όλες και όλους.
11: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές, αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Που κάθε πρωί ο κύριος Κώστας είναι εδώ στην παρέα μας. Πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του για να είναι έτοιμος για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, η καλύτερη διαφήμιση για το Μαϊστράλι

την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τον Ακροκόρινθο, το Χόλιγου της Ευρώπης, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης. Ράλι, καλή σας ημέρα. Καλώς ήλθατε. Το λέμε σε εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας και ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα, γι' αυτό θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. 11, 11, 11.

Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον το Γιαννάκη του Ταμπούκο που μας έχει στείλει την καρτούλα του την πρωινή. Επιλέξτε κάθε μέρα αυτό που σας κάνει χαρούμενος. Καλημέρα με αγάπη και υγεία. Όμορφη Τετάρτη με πολλά λουλούδια. Τι λουλούδια είναι αυτά, δεν ξέρω. Σήμερα όλος περίεργος. Δεν βλέπω τριαντάφυλλα. Τι έγινε, Γιαννάκη, τελειώσανε τα τριαντάφυλλα. Άννα και Αγγελική εδώ. Καλημέρα, καλή και ευλογημένη Τετάρτη με υγεία μας λέει. Ένα τραγούδι στο διάσελο της Σκοτεινής από Φιλίο Πυργάκη. Σας ευχαριστώ πολύ, Αγγελική. Καλημέρα, Αγγελική, καλημέρα, καλώς ήρθες. Ναι, ναι. Όπα, τι έγινε εδώ. Ωραίος, ωραίος. Άρε φιλαράκο. Τι έγινε, ετοίμασέ το γιατί η Άντι ετοιμάζει πάρτι βλέπω εκεί πέρα. Ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα, συνεργείο. Ναι, ναι, φιλάκια, φιλάκια. What a thrill! Goodness gracious, great balls of fire!

Πάμε, πάμε σε τραγουδάκι. Στο διάσελο. Ναι, πάμε στο διάσελο. Σκοτεινή αυτό που χρωστάμε εδώ. Να τα ακούσει και μια φορά το τραγούδι στην ώρα τη. Η Αγγελική. Λοιπόν, για πάμε, Αγγελική. Θα το χορέψω όμως, έτσι. Α, όλα και όλα. Με αυτή τη συμφωνία.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM 100,8.
0: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιό.
1: Λοιπόν, κουράστηκα. Σε κελάρι μου φαίνεται θα πας μόνος σου απόψε. Με τόσο χορό που χορήξει σήμερα το πρωί, πού να βρω κουράγιο να χορέψω το βράδυ.

Για πάμε λίγο να προσέχετε και σήμερα, φίλες και φίλοι, γιατί υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Πελοποννήσου και απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές της Κορινθίας. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και Περιφερειακές Ενότητες Χίου και Λέσβου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και υπηρετικής χώρας, μεταξύ αυτών και η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Συνεπώς, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις. Επίσης, σε μερική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών υπηρεσιών, που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις. Στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα, άλσης και εθνικούς δρυμούς, όπως προβλέπεται και στη διατάξη του νόμου, ενημερώνονται οι πολίτες της Κορινθίας ότι βρίσκεται σε ισχύ απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για απαγόρευση. Παράλληλα, ισχύει η απόφαση εξαίρεσης από την εφαρμογή του μέτρου αυτού για το αισθητικό δάσος Παιδιά Ξυλοκάστρο. Οι πολίτες καλούνται να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες απαγορεύσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, συμβάλλοντας στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην πρόληψη εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Break FM 100,8. Look deeper
1: inside. Κοίτα να δεις, ήταν πολύ ωραίο τραγουδάκι αυτό, Δεν το περίμενα. Μπράβο. Εντάξει, διασκευή ήταν, αλλά νομίζω μια πολύ καλή διασκευή. Πού είναι τώρα ο Άρης ο Κατσαβρέας να τα ακούσει αυτά? Όχι, πέστε μου, πού είναι ο Άρης? Οχ, οχ, οχ. Μπορεί να έχουμε και πρόγραμμα με την πεθερά του από χθες, με το τραγούδι που διάλεξε. Οχ, οχ. Λοιπόν, να πάμε στην Νικολούλα να το ψάχνει.

0: Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Και εμείς προσπαθούμε πάντα να είμαστε εκεί στα γεγονότα για να στα μεταφέρουμε. Αυτούσια. Α, ήρθε και ο Πάρης. Εντάξει, δικαιολογημένος γιατί. Γιατί είναι σε περίοδο διακοπών. Αν είσαι Πάρης, διακοπάρης. Έβγαλα και εγώ ένα ποιητικό, ρε Πάρη, κάτσε ντε. Τόση μέρα θα προσπαθούσα να το πιάσω, το πέτυχα. Για πάμε να τον ακούσουμε τον Πάρη Δηλή.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, καλό αργά παρά ποτέ. Να είστε καλά και να είστε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα.
0: Καλημέρα Πάρη μου, καλημέρα, να είσαι καλά, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλές διακοπές.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
1: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην απώλεια του Λάκη Χαρτιά.
1: Μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο απ' τη δυο λόγια, ναι.

Έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Χαλκιάς, όπως το ξέραμε όλοι. Μιχάλης, το όνομά του. Γεννημένος στα Ιωάννενα, το 1943, 30 Αυγούστου. Και έφυγε λίγες μέρες πριν τα γενέθλιά του, στις 2 Αυγούστου. Ήταν γιος του κλαρινητίστα Τάσου Χαλκιά και της Μάρικας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε 5 μουσικά όργανα: κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι. Και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των 7 ετών. Ο Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Μεταξύ αυτών, με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλου, Γρηγόρη Πιθηκότση, Στέλιο Καρατζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό και Λαϊδόνη, και τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τιτσάνη, Μάρκο Βαβακάρη, Μίκη Θοδωράκη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κατσαρό, Απόστολο Καρδάρα και άλλους. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ενώ με τα διδακτορικά τάχθηκε με το ΚΚΕ, με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Απεβίωσε μόλις προχθές, 2 Αυγούστου, λίγο πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια.

0: μακρύ.
1: Παπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο, Μάριο Τόκα, Γιώργο Κατσαρό, Απόστολο Καρδάρα και άλλους. Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του αποτέλεσε η παρουσίαση του έργου του 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδιο στις 28 Μαΐου του 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ενώ με τα διδακτορικά τάχθηκε με το ΚΚΕ, με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Απεβίωσε μόλις προχθές, 2 Αυγούστου, λίγο πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε μέλος της νεολαίας Λαμπράκη, ενώ με τα διδακτορικά τάχθηκε με το ΚΚΕ, με το οποίο υπήρξε υποψήφιος βουλευτής στις εθνικές εκλογές του 2007. Απεβίωσε μόλις προχθές, 2 Αυγούστου, λίγο πριν συμπληρώσει τα 83 του χρόνια.

της μουσικής παράδοσης. Όπως σημειώνει, ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ο φυσικός συνεχιστής της πολύχρονης οικογενειακής παράδοσης των Χαλκιάδων, υπηρετώντας με συνέπεια και αυθεντικότητα το ελληνικό τραγούδι. Αναφέρεται ακόμη στη μοναδική φωνή του, στις μουσικές του γνώσεις, στο ήθος του και την προσφορά του ως γέφυρα ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη ελληνική μουσική δημιουργία, υπογραμμίζοντας ότι οι ερμηνείες του αποτελούν πολύτιμη πολιτιστική κληρονομιά. Με μια εκτενή και ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, αποχαιρετά το Λάκη Χαλκιά το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κάνοντας λόγο για την απώλεια ενός σπουδαίου ερμηνευτή μουσικού, ερευνητή της ελληνικής μουσικής και πνευματικού ανθρώπου, που συνέδεσε την καλλιτεχνική του διαδρομή με τους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες του λαού. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει το Λάκη Χαλκιά ολοκληρωμένο καλλιτέχνη, ο οποίος υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, αναδεικνύοντας τη δημιουργία και συνδέοντάς την με τις μεγάλες διεκδικήσεις της εποχής του. Ξεχωριστή θέση στην ανακοίνωση καταλαμβάνει η πολύχρονη σχέση του με το ΚΚΕ, επισημένοντας ότι ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε σταθερός συνοδοιπόρος του κόμματος από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, συμμετέχοντας στις πολιτικές και πολιτιστικές του πρωτοβουλίες, στηρίζοντας δημόσια τις θέσεις του και τιμώντας τα ψηφοδελτία του. Το κόμμα κάνει λόγο για μια απώλεια που αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στην ελληνική μουσική, στον πολιτισμό και στους αγώνες του λαού, επισημένοντας ότι ο Λάκης Χαλκιάς αφήνει πίσω του μια μουσική παρακαταθήκη 6 και πλέον δεκαετιών, αλλά και άξιους συνεχιστές με πρώτη αναφορά στον γιο του, Χρήστο Χαλκιά. Την βαθιά οδύνη της για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά εκφράζει η Δημοτική Αρχή Ζήτσας. Ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος χαρακτήρισε τον Λάκη Χαλκιά έναν από τους σημαντικότερους θεματοφύλακες της ελληνικής μουσικής παράδοσης, υπογραμμίζοντας ότι η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον πολιτισμό. Ως ένδειξη πένθους, μάλιστα, ο Δήμος Ζήτσας ανακοίνωσε την ματέωση της προγραμματισμένης πολιτιστικής εκδήλωσης που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 12 Αυγούστου στην κοινότητα Γρανιτσοπούλας προς τιμήν του αείμνηστου πατέρα του Λάκη Χαλκιά και μεγάλου δεξιοτέχνη του κλαρίνου Τάσου Χαλκιά. Ο Λάκης Χαλκιάς αφήνει πίσω του ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό έργο και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για την ελληνική μουσική. Η φωνή του, άρρηκτα συνδεδεμένη με την Ήπειρο, την παράδοση και το ελληνικό τραγούδι, θα συνεχίσει να συγκινεί και να συνοδεύει τις επόμενες γενιές, επισημαίνει στην συλληπιτήρια ανακοίνωση του Δήμαρχος Ζήτσας Μιχάλης Πλιάκος, ο οποίος καταλήγει σε πιο προσωπικό τόνο. Κρατώ ως πολύτιμη παρακαταθήκη και θεωρώ μεγάλη τιμή για εμένα την φιλία του. Την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του μεγάλου Γιαννιώτη καλλιτέχνη, επισημένοντας ότι υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους προσβευτές της υπηρετικής μουσικής παράδοσης, εκφράζει με ανακοίνωσή του Δήμος Ιαννιτών. Την ανακοίνωση τονίζεται πως ο Λάκης Χαλκιάς δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τις ρίζες του και συνέβαλε καθοριστικά στην διατήρηση και διάδοση της μουσικής κληρονομιάς της Ηπείρου και της Ελλάδας. Ο Δήμος Ιαννιτών απευθύνει θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του, σημειώνοντας ότι η φωνή και το έργο του θα συνεχίσουν να εμπνέουν τις επόμενες

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ελληνικού τραγουδιού, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη. Με μια πορεία που εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες, ο Λάκης Χαλκιάς ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή, το ήθος και τη συνέπειά του στην υπηρεσία του ελληνικού τραγουδιού. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξη έργων που σημάδεψαν την ελληνική δισκογραφία, ενώ οι ερμηνείες του αγαπήθηκαν από το κοινό και απέσπασαν την εκτίμηση του καλλιτεχνικού κόσμου. Η είδηση του θανάτου προκαλεί θλίψη στον χώρο του πολιτισμού και της μουσικής, με την απώλειά του να σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής διαδρομής. Η φωνή και το έργο του βέβαια θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό τραγούδι. Γεννημένος στα Ιωάννα στις 30 Αυγούστου του 1943, ο Λάκης Χαλκιάς, κατά κόσμον Μιχάλης Χαλκιόπουλος, προερχόταν από την θρηλυκή οικογένεια των Χαλκιάδων και ήταν γιος του μεγάλου κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά. Από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τη μουσική, ενώ μόλις στα 16 του χρόνια ξεκίνησε να εργάζεται ως επαγγελματίας μουσικός. Στη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, όπως η Σωτηρία Μπέλου, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου και ο Βασίλης Τσιτσάνης. Ξεχωριστή θέση στην πορεία του είχε και η συνεργασία του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο μέσα από εμβληματικά έργα που άφησαν εποχή. Ο Λάκης Χαλκιάς πραγματοποίησε περισσότερες από 2.000 συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τραγούδησε σε ιστορικές σκηνές και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, εκφράζοντας την θλίψη της για την απώλεια του σπουδαίου ερμηνευτή, κάνει λόγο για έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής

Με φινιδίασε και εμένα το ρεπορτάζ, το έπαιζε τόσο γρήγορα. Δεν ξέρω γιατί η κοπέλη αυτή βιαζόταν να τελειώσει το ρεπορτάζ. Και είναι και από τηλεοπτικό κανάλι. Θα μπορούσα να βάλω και μια μουσική υπόκρουση, να το λέγει πιο αργά, με άλλο ύφος, έτσι πιο θλιβερό, πένθυμο. Η κοπέλα έτρεχε λες και την κυνήγαγε κανείς. Τη φοβήθηκε με την πάρει μαζί το χαλκιάς, δεν νομίζω. Μόνο έτσι δικαιολογείται.

Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά τώρα ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την 5η 6 Αυγούστου, αύριο δηλαδή στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 το πρωί, η σωρός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί Στεφάνου να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων. Τον αριθμό του λογαριασμού θα το βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Να προσθέσουμε επίσης πως η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομα του Λάκη Χαλκιά είναι Μιχαήλ Λάκης, δηλαδή όπως το συνηθίζουμε να το λέμε, Χαλκιάς. Θερμή παράκληση να μην ξαναναφερθεί το όνομα Χαλκιόπουλος τώρα, όπου βγήκε αυτό, άλλος και ο πατέρας του Χαλκιάς λεγόταν.

Η Γεσέ αποχαιρετά του Λάκη Χαλκιά, ένα σύμβολο του λαϊκού μας τραγουδιού και έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική και πολιτική συνείδηση. Αποχαιρετούμε το Λάκη Χαλκιά, ένα σύμβολο του λαϊκού μας τραγουδιού και έναν άνθρωπο με βαθιά κοινωνική και πολιτική συνείδηση, λέει η ανακοίνωση της Γεσέ. Ο Λάκης Χαλκιάς ήταν η ζωντανή αποτύπωση του λαϊκού μας τραγουδιού, υπηρετώντας κάθε εμφάνισή του και γεφυροποιώντας το παρελθόν με το παρόν του. Προερχόμενος από μουσική οικογένεια, ο ίδιος υπήρξε καλλιτέχνης με σπάνιο ταλέντο. Έπαιζε 5 όργανα, κιθάρα, λαούτο, τζουρά, ούτε και μπουζούκι. Και με την κρυστάλλινη και γεμάτη λαϊκή ομορφιά φωνή του, έντυσε κάποιες από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του ελληνικού πενταγράμμου. Συνεργάστηκε με σπουδαίους τραγουδιστές και συνθέτες. Ενώ Magnum Opus της πορείας του θεωρείται τοπώνυμα 2.500 χρόνια ελληνική μουσική από τον Όμηρο μέχρι σήμερα, όπου παρουσιάζεται το πανόραμα της μουσικής του ελληνικού χώρου μέσα στον χρόνο. Η καλλιτεχνική του ευαισθησία συνδυαζόταν με την ισχυρή πολιτική του συστράτευση στους κοινωνικούς αγώνες. Έδωσε τις μάχες του μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και βρέθηκε στο πλευρό της ΓΕΣΕΑ και των εργαζομένων, συμμετέχοντας ενεργά σε εκδηλώσεις και δρόμενα που διοργάνωσαν οι εργατικές συλλογικότητες. Θα μείνει ζωντανός στη μνήμη του λαού μας, λέει η ανακοίνωση της ΓΕΣΕΑ.

Καλό ταξίδι, Λάκη Καρδιά. Καλό ταξίδι στο φως. Εκεί δίπλα στον πατέρα σου. Τα τραγούδια σου θα μας συντροφεύουν πάντα. Δεν νομίζω ότι με την παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι στην ελληνική παράδοση ο Λάκης θα μείνει στην αιωνιότητα.

Και πάμε τώρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, στο ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο του αημνήστου Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Διονυσίου. Η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου αναγγέλει ότι με τη συμπλήρωση ενός έτους από την προσκύριον εκδημία του αηδήμου μενάρχου μας, μακαριστού Μητροπολίτη Κορίνθου κυρίου Διονυσίου, θα τελεστεί την Κυριακή 9 Αυγούστου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Μετά το τέλος θείας λειτουργίας θα τελεστεί το ετήσιο Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αηδήμου ιεράρχου, ο οποίος επί μια εικοσαετία διακόνησε με αφοσίωση, πατρική αγάπη και θυσιαστικό φρόνημα την Αποστολική Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, αφήνοντας ανεξίτηλη την πνευματική του παρακαταθήκη. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου κ. Παύλος προσκαλεί τον ευσεβή λαό της τοπικής εκκλησίας να συμμετάσχει προσχεφητικό στην ευχαριστιακή σύναξη και στο Ιερό Μνημόσυνο, αναπέμπτοντας δεήσεις προς το Θεό των πνευμάτων και πάση σαρκός, ώστε να αναπαύσει την ψυχή του αημνήστου μενάρχου κυρίου Διονυσίου εν χώρα ζώντων και να διατηρεί άσβεστη τη μνήμη και την προσφορά του στην Εκκλησία της Κορίνθου. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή το πρωί στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Και πριν πάμε στο time out, θα ήθελα να πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα και να το αφιερώσω στην πεθερά του καλού μας φίλου, του Άρη του Κατσαβριά. Για να μην παραπονιέται ότι ο γαμπρούλης της δεν της αφιερώνει τραγουδιά. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμη να τα ακούσει, πάντως για καλό και κακό ας καθίσει κάτω, να πάρει και λίγο νεράκι στα χέρια της, σε ένα ποτήρι, θα της χρειαστεί.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
4: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
4: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
4: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
4: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
4: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
4: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
4: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
4: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Καλημέρα σε όλες και όλους.
7: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Και πάμε τώρα μέχρι το κήπο της Διώρυγας Κορίνθου. Για να δούμε τι έγινε εκεί. Πλημμύρισε από κόσμο κήπος της Διώρυγας Κορίνθου. Μπάκουλης και Κατσιμίχα μάγεψαν το κοινό. Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Ο Δημήτρης Μπάκους λοιπόν και η Μαριάννα Κατσιμίχα ανέβηκαν σκηνή του κήπου της Διορέγκας στα Ίστμια, χαρίζοντας στο κοινό μια από τις πιο όμορφες μουσικές βραδιές του φετινού καλοκαιριού. Δίπλα στο κύμα και μέσα σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα, οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες παρουσίασαν ένα μοναδικό πρόγραμμα που συνδύαζε τις δικές του δημιουργίες με διαχρονικά διαμάντια της ελληνικής μουσικής σκηνής, ταξιδεύοντας στους θεατές μέσα από μελωδίες, συγκίνηση και έντονα συναισθήματα. Η ανταπόκριση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς πάνω από 1000 θεατές κατέκτησαν τον χώρο, δημιουργώντας μια ανεπανάληπτη εικόνα. Το θερμό χειροκρότημα, το τραγούδι και ο ενθουσιασμός του κοινού απέδειξαν ότι η συναυλία εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή της μουσικής. Η προσέλευση ξεπέρασε τις προσδοκίες των διοργανωτών, ενώ η ενέργεια και η αλληλεπίδραση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και το κοινό μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια αξέχαστη εμπειρία για όλους όσοι βρέθηκαν στο κήπο της Διορέγκας. Ήταν μια βραδιά γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή μαγεία και δυνατές στιγμές, που αναμφίβολα θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όσων είχαν την τύχη

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα. Λοιπόν, ρεπορτάζ τώρα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την πολύ όμορφη μαγική βραδιά με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη στο κήπο της Διόρυγας. Μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

παραμείνουμε όμως στη Διώρυγα Κορίνθου, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, και να πάμε τώρα στο Γεια σου Καφέ. Την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, το Γεια σου Καφέ υποδέχεται τον Νίκο Γιωργουσάκη και τη γωγό Χόνδρο Γιωργάκη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, χωρίς πρίζες, γεμάτη ρυθμό και συνέστημα. Αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική και ξένη δισκογραφία ζωντανεύουν μέσα από μια αυθεντική ακουστική ερμηνεία με θέα στη Διώρυγα Κορίνθου και τη θάλασσα δίπλα μας. Σας περιμένουν λοιπόν για μια όμορφη καλοκαίρινη βραδιά με δροσερά κοκτέιλς και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα στο Γεια σου Καφέ. Νίκος Γιωργουσάκης, γωγό Χόνδρο Γιωργάκη. Αύριο 5η, 6 Αυγούστου, 9 το βράδυ. Για να τους ακούσουμε λίγο.

Εντάξει, εντάξει, Άρη, με έπεισε η πεθερά. Εντάξει, θα τη βάλουμε το τραγουδάκι μετά από αυτό που είδα. Ναι, τέλος, τέλος. Και εμείς θα την κλικάνουμε με το τραγουδάκι, πέσει τώρα. Λοιπόν, Δίκος Γεωργουσάκης και εγώ, Χοντρογεωργάκη, περισσότερα αύριο το βράδυ στις 9, στο Γεια Σου Καφέ, στη Διόρυκα Κορίνθου.

Να και ο κύριος Θωμάς εδώ. Γιώργο, με προσπέρασες, λέει. Το μήνυμα 8:33. Θωμάς, δεν πειράζει, φίλε. Τώρα. Α, σήμερα το πρωί μας έστειλε καλημέρα. Τώρα το είδα. Την καλημέρα μας, Γιώργο, και μετά την πρικυπέσα του Κώστα, βάλε και το χορευτής Μητροπάνος. Καλή συνέχεια, φίλε. Κύριε Θωμά, τώρα το είδα. Αύριο. Επανήλθε, λέει, η μοναδική φωνή σου, φίλε. Δεν έχει επανέλθει ακόμα. Έχουμε δουλειά ακόμα. Αφού με το ζόρι βγαίνει.

0: παιδιά.
1: Μπράβο, μπράβο. Να και ο Σταύρος εδώ με τις μεγάλες ώρες. Ωραίος. Λοιπόν, τι λέει ο Σταύρος εδώ. Α. Άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα, άρχοντα. Επιτέλους κατάφερα να στείλω και εγώ λέει την καλημέρα μου. Την καλημέρα μου στη μεγάλη οικογένεια του Break FM, δηλαδή σε όλους τους ταραβεριτζίδες. Γεια σου ρε Σταύρο, γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, για πάμε και στο τραγούδι τώρα για την πεθερά του Άρη. Που του φτιάξει και ωραίες τηγανίτες. Αμέ. Αμέ. Αυτά είναι.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ωραίο τραγούδι, κύριε Θωμά. Να μας το ξαναθυμίσεις, να το βάλουμε πάλι άλλη φορά. Από την πύλη της Ανατολικής, Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας. Από το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, ευχές να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι αύριο το πρωί, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος. Να είστε όλοι καλά λοιπόν, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Ραντεβού αύριο στις 8, εδώ στους 100,8. Καλή συνέχεια.
3: Break FM 100,8.
4: Σου πει να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
5: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
4: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
5: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
4: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
5: Όλα στο Mare West.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
8: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
9: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
8: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

τα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Κι όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής μένουμε σήμερα μαζί. Σήμερα θα μιλήσουμε για το χρήμα και σας έχω τις πιο περίεργες έρευνες για το χρήμα με πράγματα τα οποία, βέβαια καλώς ή κακώς, η ζωή μας εξαρτάται από αυτό, όμως θα σας πω πράγματα που δεν τα περιμένετε μέσα από έρευνες που έχουν γίνει για το χρήμα σε όλο τον κόσμο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει. Μες στη στάχτη θα βρεις τη δική σου ευθύνη.

Λοιπόν, θα ξεκινήσω με έρευνες που έχουν γίνει για το χρήμα και μας έχουν τις πιο περίεργες, θα σας πω σήμερα. Γιατί το χρήμα, ναι, είναι κινητήριος δύναμη των ανθρώπων. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την επιβίωσή μας, αλλά και άλλα πράγματα που τα χρειαζόμαστε στη ζωή. Όμως έχει γίνει μια έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου ο χρόνος πραγματικά δεν είναι χρήμα. Και θα ξεκινήσω πρώτα από αυτή την έρευνα που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, όπου δραστηριοποιείται και διαφοροποιείται, πρέπει να πούμε, η αποδοτικότητα των υπαλλήλων όταν εργάζονται με βάση το χρόνο και όχι με βάση το χρήμα. Άρα, καλό είναι να κατανέμουμε το χρόνο μας πιο δημιουργικά για να αισθανθούμε καλύτερα. Επίσης, έχω να σας πω ότι έχουν γίνει έρευνες σε κάποιες εταιρείες του κόσμου ιδιωτικές, όπου μείωσαν το χρόνο της εργασίας, αλλά η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα των υπαλλήλων αυξήθηκε κατά 50%. Έτσι λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι πάντα χρήμα.

Μένω λοιπόν στις έρευνες για το χρήμα σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είμαι μαζί σας καθημερινά με τόσο έχω ναι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Και μια άλλη έρευνα που έχω βρει για το χρήμα λέει ότι μας κάνει πιο εξωστρεφείς. Τα χρήματα λέει κάνουν την καρδιά μας να χτυπάει πιο δυνατά, όχι μόνο ο έρωτας. Σε μια σειρά από πειράματα, οι ψυχολόγοι ερευνητές βρήκαν ότι η αποδοτικότητα του προσωπικού και η σχέση μεταξύ των εργαζομένων αποδίδουν περισσότερο όταν τους υπενθυμίζουν τα χρήματα. Δηλαδή, είσαι σε μια δουλειά και σου υπενθυμίζει ο εργοδότης σου ότι αν τη διεκπαιρεώσεις θα έχεις ένα χρηματικό μπόνους. Η καρδιά χτυπάει γρηγορότερα και τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, το χρήμα μας κάνει πιο εξωστρεφείς και μας κάνει να έχουμε και μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη δουλειά.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
6: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
7: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.
9: Break FM 100,8.
10: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Μια άλλη λοιπόν έτσι περίεργη έρευνα με το χρήμα λέει τέλος στη φοροδιαφυγή. Ακούστε γιατί. Η πληρωμή των φόρων λέει προκαλεί ικανοποίηση τη χαρά. Αυτό πρώτη φορά το ακούω, αλλά αφού το λέει η έρευνα, το ασπάζομαι. Αν έβγαινε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, σίγουρα θα μας έπαιρναν με τις πέτρες, αλλά αυτή την περίοδο, ειδικά αυτή που ζούμε. Στην Αμερική όμως, που ζουν σε άλλη διάσταση, αυτά λέγονται. Σύμφωνα λοιπόν με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, όταν πληρώνεις τους φόρους σου, αισθάνεσαι καλύτερα γιατί συνεισφέρεις στο κοινό καλό. Πράγματα πρωτόγνωρα για την Ελλάδα, έτσι.

Πάμε σε μία έρευνα τώρα που δεν την περίμενα, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι μουσικόφιλοι, αν αγαπάτε τη μουσική, ξοδεύετε περισσότερα χρήματα από τους υπόλοιπους. Όσοι μοιράζονται, λέει, αρχεία στο ίντερνετ, κατεβάζουν τραγούδια, ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στη μουσική. Σύμφωνα με βρετανική έρευνα, όσοι μοιράζονται αρχεία στο ίντερνετ, ξοδεύουν 75% περισσότερα χρήματα από τους υπολείπους που δεν ασχολούνται με τη μουσική. Και πώς αιτιολογείται αυτό το ποσοστό? Απλά αυτοί που κατεβάζουν τραγούδια από το ίντερνετ και ασχολούνται περισσότερο με τη μουσική, είναι ότι τα κατεβάζουν και λίγο παράνομα, οπότε δεν σημαίνουν ότι δεν ξοδεύουν ποτέ για να αγοράσουν ένα CD. Το αντίθετο, βγαίνουν πάρα πολύ έξω, ακούνε μουσική και συνεισφέρουν στην, στο να δίνουν περισσότερα χρήματα και να γίνονται πιο εξωστρεφείς, γιατί αγαπούν περισσότερο τη μουσική, άρα παρακολουθούν συναυλίες, βγαίνουν σε μπαράκια, σε κλαμπ που παίζουν μουσική, άρα ξοδεύουν περισσότερα χρήματα.

Μια άλλη έρευνα, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέας, λέει ότι το χρήμα είναι σαν ναρκωτικό. Λέμε έρευνες για τα χρήματα, υπενθυμίζω, έρευνες περίεργες που έχουμε βρει. Το χρήμα λοιπόν λειτουργεί σε κάποιους ανθρώπους σαν ναρκωτικό. Εάν αισθάνθηκες ότι έχεις τέτοια εξάρτηση από τα χρήματα όπως συμβαίνει με τα ναρκωτικά, τότε είσαι από αυτούς που πιστεύει αυτή η έρευνα. Η έρευνα λοιπόν λέει, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα έχει γίνει αυτή, το να μετράς χρήματα, απλά να χειρίζεσαι λογαριασμούς, μπορεί να σε κάνει να νιώθεις καλύτερα. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν σε λογιστήρια μεγάλων, έτσι, τραπεζών ή μεγάλων οικονομικών κολοσσών, οι οποίοι επειδή διαχειρίζονται τεράστια ποσά, έχουν πάθει έναν εθισμό με το χρήμα και το έχουν σαν ναρκωτικό στη ζωή τους, ακόμα και αν δεν το ξοδεύουν, έτσι. Μόνο που σκέφτονται ότι αυτοί μεταφέρουν χρήματα από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, νιώθουν σαν να είναι αυτοί οι κύριοι του χρήματος.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

Ακούστε δει κάτι άλλο που λέει μια έρευνα για το χρήμα. Μοιράσου τα λεφτά σου. Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια έχουν βρει ότι τελικά τα χρήματα μπορούν να αγοράσουν την ευτυχία. Πότε? Όταν τα μοιράζεσαι, όταν τα επενδύεις για να περάσεις καλά. Τότε ναι, μπορούν να σου εξασφαλίσουν την επιτυχία και την ευτυχία. Όταν θα επενδύσεις στο να χαρούν οι φίλοι σου, οι αγαπημένοι άνθρωποι σου, η οικογένειά σου, πάρε για παράδειγμα τη στιγμή που δίνεις στην κοπέλα σου ένα δώρο ή στο σύντροφό σου ένα δώρο για τα γενέθλιά του και βλέπεις στο πρόσωπό της, στο πρόσωπό της να καθρεφτίζεται το χαμόγελο. Αλλά σκέφτεσαι και τι θα επακολουθήσει για να σε ευχαριστήσει. Οπότε το χρήμα από μόνο του λειτουργεί σαν να είναι συνώνυμο της ευτυχίας εκείνη τη στιγμή, αρκεί βεβαίως να το μοιράζεσαι.

Και πάμε σε μία ακόμα έρευνα από αυτές τις περίεργες για το χρήμα, που λέει ότι οι περισσότερες Έλληνες οδηγούν τις γυναίκες να ξοδεύουν περισσότερα. Μάλιστα, οι σπατάλες, λες και δεν μας είναι άγνωστο. Τώρα οι έρευνες μας επιβεβαιώνουν ότι οι γυναίκες είμαστε περισσότερο σπάταλες από τους άντρες. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει γίνει, το 79% των γυναικών απάντησαν ότι όταν βγαίνουν για ψώνια και ξοδεύουν χρήματα νιώθουν καλύτερα. Το shopping therapy όμως δεν συμφέρει καθόλου σε εποχή έτσι οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι οι σπατάλες είναι για μας τις γυναίκες ένα είδος μεγάλης ευχαρίστησης, αν όχι για όλες, για τις περισσότερες.

να πάμε σε μια πολύ περίεργη έρευνα που λέει ότι η ομορφιά παίζει ρόλο στο πόσα λεφτά θα βγάλουμε στη ζωή μας. Σύμφωνα με ερευνητές λοιπόν του Πανεπιστημίου του Τέξας, η ομορφιά παίζει ρόλο στις αποδοχές μας. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι βασικό ρόλο παίζει πολλές φορές ακόμα και το πόσο μπορείς να είσαι ευέλικτος σε μια δουλειά, κατά πόσο έχεις γνωριμίες σε μια επιχείρηση. Όμως τώρα προστίθεται ένα άλλο στοιχείο που έχει να κάνει με την ομορφιά. Οι όμορφοι και περιποιημένοι εργαζόμενοι συνήθως έχουν μεγαλύτερο εισόδημα από αυτούς που θεωρούνται μέτριους προς την εμφάνιση στον χώρο εργασίας. Και οι άντρες επηρεάζονται περισσότερο από τις γυναίκες οι οποίες δεν είναι τόσο εμφανίσιμες σε έναν χώρο δουλειάς. Οι άντρες τείνουν να κερδίζουν 9% λιγότερα χρήματα από τους πιο εμφανίσιμους και οι γυναίκες κερδίζουν μόλις 5% λιγότερα χρήματα σε σχέση με τις περισσότερο εμφανίσιμες. Αυτό τουλάχιστον λέει η έρευνα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον. Και το ύψος μας λένε ότι μετράει, παιδιά, στο πόσα λεφτά θα βγάλουμε στη ζωή μας. Δημοσιεύτηκε μια έρευνα σε ένα περιοδικό οικονομικό. Οι πιο ψηλοί άνθρωποι λέει κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τους κοντούς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Έχω δει πάρα πολλούς κοντούς και κοντές να κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από τους ψηλούς. Βέβαια, η ιστορία καταρρύπτει αυτούς τους ισχυρισμούς, αφού υπάρχουν παραδείγματα υψηλών ανθρώπων στον πλανήτη σε χρήματα που δεν έχουν το ανάλογο ύψος.

0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

Πάμε τώρα και σε ένα μύθο. Τα λεφτά δεν αγοράζουν την ευτυχία. Λοιπόν, αυτή η έρευνα που έχουν κάνει οι ψυχολόγοι στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι ήταν και είναι σίγουροι ότι την πραγματοποίησαν και τα αποτελέσματα νομίζω πως δεν θα εκπλαγείτε. Τα μετρητά και η δημοσιότητα δεν φέρνουν ικανοποίηση ψυχική. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αναπάντηχη απόκτηση πολλών χρημάτων, όπως είναι σε νικητές παιχνιδιών, όπως είναι τα λότο και όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια που παίζουμε, μπορεί να προκαλέσει και δυστυχία. Ωστόσο, η αυτονομία, η ικανοποίηση με αυτό που κάνουμε, η φιλία και η αυτοεκτίμηση μας γεμίζουν με περισσότερη ενέργεια. Έτσι λένε τουλάχιστον οι ειδικοί.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Σήμερα μιλήσαμε λίγο για τις περίεργες έρευνες που έχουν να κάνουν με το χρήμα. Μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο το χρήμα το αντιλαμβανόμαστε στη σύγχρονη ζωή. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια έρευνα την οποία δεν την ανέφερα πρωτύτερα, όπου λέει με πόσα λεφτά οι περισσότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν ευτυχισμένοι. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θέλουν πάρα πολλά λεφτά, πρέπει να σας πω, για να εξασφαλίσουν την ευτυχία. Τους αρκεί, παραδείγματος χάρη, να τους δίνανε μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή, αυτά τα απίστευτα ποσά που μοιράζει καμιά φορά, που μοιράζουν τυχερά παιχνίδια 10 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια, δεν τα έχουν μέσα στο μυαλό τους σαν την εικόνα της απόλυτης ευτυχίας. Παρ' όλα αυτά, πιστεύουν ότι το χρήμα μπορεί να τους εξασφαλίσει μία καλύτερη ψυχική και σωματική υγεία, γιατί γίνονται πιο ανέμελοι και πιο ξένιαστοι, ή έτσι τουλάχιστον νομίζουν.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, της αφιερωμένης στο χρήμα και τις περίεργες έρευνες για το χρήμα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστώ για την καλή παρέα. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και εύχομαι να περάσετε τέλεια το υπόλοιπο της ημέρας σας. Γεια και χαρά σας.

0: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Break FM 100,8.
3: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
1: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
1: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
1: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
1: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
2: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
3: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
2: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
3: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
2: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8. www.break.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
5: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
7: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
8: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
7: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
12: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι!
13: Σουβλάκι θέλω.
14: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
14: Το έχω πάλι. St. Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
14: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
14: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
14: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη

αξίζω τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Γεια σας.
1: Πήρα κι εγώ,
0: κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το γραφείο.
0: Από το τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Πες κάτω από την μπάρα.
1: Είναι Τετάρτη σήμερα.
0: Πέντε.
1: Τι άλλο έτσι συνέστημα σου δημιουργεί ο μήνας αυτός?
0: Αισιοδοξία. Γιατί και προχωράς, ρε παιδί μου. Έχει μπει σε μια. Έχει μπει το νερό στα βλάκι.

0: Εγώ πριν είπα κάτι το οποίο δεν μ' άκουσες.
1: Δεν σε άκουσα, ναι.
0: Βλέπω το μέλλον. Να δεις που Φλεβάρι θα έχουμε καλοκαίρι. Και θέλω μετά να έχουμε καλοκαίρι και να δω τι θα μου λέτε. Θα μου λες μπράβο Μερούλα που πέτυχες πάλι.
1: Μπράβο Μερούλα που πέτυχες πάλι. Τι εννοείς ρε Μέρη?
0: Ότι Φλεβάρι θα κολυμπάμε.
1: Εσύ που το ξετί. Τα μερομήνια κάνεις εσύ, δηλαδή πώς τα βρίσκεις?
0: Φιλαδάφνης.
1: Τι τρως?
0: Φιλαδάφνη.
1: Τώρα που λες για φιλαδάφνη, φτιάχνεις και ωραίες φακές.
0: Πολύ ωραίες φακές. Ναι.
1: Δεν έχεις φέρει τίποτα όμως εδώ?
0: Έχω να σου πω όμως ότι παίρνω από έναν κυριούλη, να μην κάνω διαφήμιση.
1: Α, έτοιμες, κατάλαβα.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Φακές, ρεβίθια, φασόλια εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία βράζουν αμέσως και είναι γευστικά απίστευτα. Θυμίσαι μου να σου φέρω ένα σακουλάκι.
1: Όλο έτσι λες. Θα θυμηθώ εγώ. Εσύ θα θυμηθείς να τα φέρεις?
0: Όχι. Ναι.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Και θέλω να σου διαβάσω τα 5, λέει, άγνωστα τρίξ του ανθρώπινου εγκεφάλου που θα σε εκπλήξουν.
1: Θα σε εκπλήξουν,
0: εμάς θα εκπλήξουν τι μπορεί να βάλει στο πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Λέει, μήπως μιμήσει άτομα γύρω σου. Έχουμε, λέει, έρευνα την τάση να μιμούμαστε τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρούμε, ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Είδες, όταν ξεκινάω εγώ και λέω το ζουζουνιάρικο, το ζουμπουνιάρικο, το κοτοπουλάκι. Άρα ουσιαστικά μιμούμαστε κάποιον στην πραγματικότητα και γινόμαστε πιο αρεστοί στον ίδιο. Δηλαδή, κατάλαβες, Μέρη?
1: Κατάλαβα.
0: Για να γίνω πιο άρεστο σε σένα, λέω για τα κοτοπουλάκια και τα ζουζουνάκια
1: και
0: τα
1: λοιπά. Και εμένα με νευριάζει αυτός μου.
0: Και ξέρεις, υπάρχει και, είναι σύνδρομο ουσιαστικά αυτό και ονομάζεται The Chameleon Effect.
1: The Chameleon. Αυτός φαλάζει πολλά τέτοια χρώματα.
0: Λοιπόν.
1: Αυτό τώρα να σου πω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Άμα ένας άνθρωπος, δηλαδή, προσπαθεί να μοιάσει τον άλλον, δεν είναι και λίγο κουραστικό?
0: Ναι. Άκου τώρα ένα κουλό. Είναι πολύ κουραστικό. Δηλαδή, όταν ο άλλος προσπαθεί να γίνει με σον και καλά αρεστός, είναι πάρα πολύ κουραστικό.
1: Ναι, έχει κάτι θεματάκια που πρέπει
0: ναι,
1: να
0: λύσει. Ναι, έχει τα θεματάκια, το τάχει. Ναι. Άμα γίνεται τελείως, είναι χαμελέον 100% όμως, έτσι. Ναι,
1: μετά να σου πω και ένα θέμα για μια κοπέλα γνωστή.
0: Ωραία, πάμε για ένα τραγούδι και θα γυρίσω να σου πω μετά, σου δίνω tip, ένα tip.
1: Έτσι.
0: Phantom Vibration Syndrome.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, τραγούδι και θα λέω σε λίγο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Μάτια.

0: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
0: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
4: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγοί επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.
11: Break FM 100,8.
12: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το δεύτερο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ταξίδια, Θάνο μου. Θα σε πάω στην Κορέα.
0: Ωραίο ταξίδι, ρε, σε ευχαριστώ, ρε, να πας
1: μόνη
0: σου.
1: Και στην Νότια Κορέα. Γιατί καλέ?
0: Θα γίνει της Κορέας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, εκεί πέρα η Μητροπολιτική Κυβέρνηση Σεούλ έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεσή της να κατασκευάσει τη Σεούλ Ring, τη μεγαλύτερη στον κόσμο Ρόδα Λούνα Πάρκ, χωρίς ακτίνες.
0: Θα πέσει κάτω αυτό, ρε. Χωρίς ακτίνες, πώς θα μείνει όρθιο?
1: Αυτοί υποστηρίζουν ότι θα πέσει.
0: Έχεις βγάλει πέντε, να σου πω κάτι. Ποδήλατο είχες ποτέ σου?
1: Έχω, ναι.
0: Έχεις και τώρα?
1: Ακόμα.
0: Έχεις κάτσει να βγάλεις καμιά δεκαριά ακτίνες από τη Ρόδα που έχει πολλές? Έχεις, εγώ δεν ξέρω πώς.
1: Τι είμαι εγώ, παιδί μου, από
0: τη
1: Νότια Κορέα?
0: Ναι, γιατί θα φύγει η Ρόδα, παιδί μου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου...

0: Στη σελίδα μας στο Facebook θα μας βρείτε για να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα. Θέλουμε και φωτογραφίες από εκεί που είστε, εννοείται, έτσι Μερούλα, να μας στείλουν φωτογραφίες, προτάσεις, ιδέες.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί εμείς έτσι πως το πάμε δεν θα πάμε πουθενά. Αλλά τέλος πάντων, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε ωραία μέρη.
1: Μήνω, αυτό είναι το άσμα μας.
0: Αυτό.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Είστε έτοιμοι τώρα για να σας πω τα 7 πιο παράξενα πράγματα που έχουν απαγορευτεί στον κόσμο. Τα κίτρινα ρούχα, παρότι φέτος είναι στη μόδα τα κίτρινα ρούχα, πρέπει να το πω αυτό, όμως απαγορεύτηκαν στη Μαλαισία το 2011 επειδή η κυβέρνηση είχε έρθει σε σύγκρουση με μια ομάδα ακτιβιστών που διαδήλωνε για τους εκλογικούς νόμους. Οπότε προσέξτε λιγάκι φέτος με το κίτρινο. Η τσίχλα. Αχ, δεν μπορώ να μασάνε τσίχλα. Μάλλον μου έχει μείνει παιδικό τραύμα που με έλεγε η μάνα μου ότι μασάω. Με έλεγε. Μου βγήκε από μέσα μου το βορειοελλαδίτικο. Έλεγε η μητέρα μου ότι μασάω σαν κατσίκα. Η Σιγκαπούρη, λοιπόν, απαγορεύει την πώληση και την εισαγωγή τσίχλας. Κάτι που σημαίνει ότι οι ντόπιοι δεν μπορούν να βρουν πουθενά τσίχλες. Άλλο ένα που έχει απογορευτεί είναι να αλλάζεις λάμπα. Στη Βικτόρια, μία από τις πιο πολυπληθέστερες πολιτείες Αυστραλίας, το να αλλάζεις λάμπα είναι παράνομες, εκτός και αν είσαι ηλεκτρολόγος με άδεια βεβαίως ασκήσεως επαγγέλματος. Να πεθαίνεις στο κοινοβούλιο, ρε παιδιά, πώς θα δηλαδή, άμα του άλλου του έρθει η καρδιά, δεν θα πεθάνει στο κοινοβούλιο. Δεν επιτρέπεται, λέει, σε κανένα να πεθάνει στο κοινοβούλιο της Βρετανίας, καθώς όποιος πεθάνει εκεί δικαιούται να κηδευτεί με δημόσια δαπάνη. Λοιπόν, θανώ. Το πήρα απόφαση. Όταν είναι να πεθάνουμε, όταν έρθει αυτή η ώρα, θα πάμε στο κοινοβούλιο της Βρετανίας. Έτσι, τώρα πληρώνουμε και την κηδεία μας.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
5: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
5: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
5: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
5: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μερούλα.
1: Λοιπόν, άκου ένα καλό που διάβασα.
0: Καλό, καλό, εδώ.
1: Ξέχασα το πρωί το σπιτικό τοστ με μαύρο ψωμί και γαλοπούλα χαμηλών λιπαρών και αναγκάστηκα να πάρω ένα πιτόγυρο. Τι να κάνω, να λιποθυμίσω? Εγώ θα μπορούσα να ήμουν αυτή.
0: Εύκολα. Εύκολα όμως, νομίζω πολύ εύκολα όμως.
1: Χαλαρά θα μπορούσα να το γράψω εγώ.
0: Χαλαρουίτα, χαλαρουίτα.

0: Βρήκα μια ειδήση που λέει τουριστικός προορισμός και μέσα στο top 10 των καλύτερων προορισμών είναι η Μήλος και η Πάρος στην πρώτη δεκάδα.
1: Μπορείς να πεις Πάφος Πάρος.
0: Όχι, εντάξει, στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών διακοπών στην Ελλάδα συγκαταλέγει την Πάρο και τη Μήλο το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης US News, παρακαλώ.
1: Oh.
0: Όπως αναφέρει, με περισσότερα από 200 κατοικημένη νησιά στην Ελλάδα, το καθένα με τα δικά του αξιοθέατα, τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τις παραλίες που αξίζουν ως καρποστάλ και τα γαλαζοπράσινα νερά. Μπορεί να αποφασίσετε ποιο είναι το μέρος κατάλληλο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό το US News έλαβε υπόψη τα αξιοθέατα, την εποχικότητα, το συνέστημα των ταξιδιών και πολλά άλλα για να καταλήξει σε αυτήν τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων, είναι μια μέκα για τα θαλάσσια σπορ. Στις ήλου όλες τις παραλίες του νησιού οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν windsurfing, καταδύσεις, βαρκάδα και πολλά πολλά άλλα. Και συνεχίζει, μιλάμε τώρα πολύ μεγάλη, τα εκθιάζουν. Εξίσου επινετικό είναι και το σημείωμα για τη Μήλο, πανέμορφο τοπίο, είναι διαθέσιμο, λέει, όπου και αν στρίψετε.
1: Η Μήλος γενικά, συγγνώμη σε διακόπτω, η Μήλος γενικά είναι πανέμορφη λόγω της ιδιαιτερότητάς. Έχει 500 παραλίες διαφορετική μία από την άλλη.
0: Α, αυτό είναι τρομερό, αλλά δεν έχω πάει. Πρέπει να πάω,
1: Να πας. Και έχει και πολύ ωραία σοκολατόπιτα και καρπουζόπιτα.
0: Μόνο για τη σοκολατόπιτα θα πάω, γιατί...

0: Βρήκα μια είδηση που λέει τουριστικός προορισμός και μέσα στο top 10 των καλύτερων προορισμών είναι η Μήλος και η Πάρος στην πρώτη δεκάδα.
1: Η Πάρος.
0: Μπορείς
1: να πεις Πάφος Πάρος.
0: Όχι, εντάξει. Στην πρώτη δεκάδα των καλύτερων προορισμών διακοπών στην Ελλάδα συγκαταλέγει την Πάρο και τη Μήλο το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης US News, παρακαλώ.
1: Oh.
0: Όπως αναφέρει, με περισσότερα από 200 κατοικημένη νησιά στην Ελλάδα, το καθένα με τα δικά του αξιοθέατα, τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τις παραλίες που αξίζουν ως καρποστάλ και τα γαλαζοπράσινα νερά. Μπορεί να αποφασίσετε ποιο είναι το μέρος κατάλληλο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό το US News έλαβε υπόψη τα αξιοθέατα, την εποχικότητα, το συνέστημα των ταξιδιών και πολλά άλλα για να καταλήξει σε αυτήν τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων, είναι μια μέκα για τα θαλάσσια σπορ. Στις ήλου όλες τις παραλίες του νησιού οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν windsurfing, καταδύσεις, βαρκάδα και πολλά πολλά άλλα. Και συνεχίζει, μιλάμε τώρα πολύ μεγάλη, τα εκθιάζουν. Εξίσου επινετικό είναι και το σημείωμα για τη Μήλο, πανέμορφο τοπίο

0: τη Μήλο το αμερικάνικο μέσο ενημέρωσης US News, παρακαλώ. Όπως αναφέρει, με περισσότερα από 200 κατοικημένη νησιά στην Ελλάδα, το καθένα με τα δικά του αξιοθέατα, τα υπέροχα ηλιοβασιλέματα, τις παραλίες που αξίζουν ως καρποστάλ και τα γαλαζοπράσινα νερά. Μπορεί να αποφασίσετε ποιο είναι το μέρος κατάλληλο για τις διακοπές σας. Γι' αυτό το US News έλαβε υπόψη τα αξιοθέατα, την εποχικότητα, το συνέστημα των ταξιδιών και πολλά άλλα για να καταλήξει σε αυτήν τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά. Η Πάρος είναι ένα από τα πιο κεντρικά νησιά των Κυκλάδων. Είναι μια μέκα για τα θαλάσσια σπόρο. Στις ύλου όλες τις παραλίες του νησιού οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν windsurfing, καταδύσεις, βαρκάδα και πολλά πολλά άλλα. Και συνεχίζει, έτσι, μιλάμε τώρα πολύ μεγάλα, τα εκθιάζουν. Εξίσου επινετικό είναι και το σημείωμα για τη Μήλο, πανέμορφο τοπίο. Είναι διαθέσιμο, λέει, όπου και αν
1: σκέψετε. Η Μήλος γενικά, συγγνώμη σε διακόπτω, η Μήλος γενικά είναι πανέμορφη λόγω της ιδιαιτερότητας. Έχει 500 παραλίες διαφορετική μία από την άλλη.
0: Α, αυτό είναι τρομερό, αλλά δεν έχω πάει. Πρέπει να πάω,
1: Να πας. Και έχει και πολύ ωραία σοκολατόπιτα και καρπουζόπιτα.
0: Μόνο για τη σοκολατόπιτα θα πάω, για τις παραλίες δεν τρελάθηκα.

Πάμε να σε διδάξω λίγα πραγματάκια έτσι να μαθαίνεις. Υπάρχουν 12 καθημερινά πράγματα που όμως δεν γνωρίζουμε ότι έχουν και αυτά όνομα. Και γιατί να μην έχουν όνομα άραγε. Λοιπόν, πετριχώρος είναι η μυρωδιά που αναδύεται στην ατμόσφαιρα μετά τη βροχή που έχει πέσει στο έδαφος. Βουξισμός. Αντί για τρίξιμο των δοντιών, τρεις λέξεις. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στον βουξισμό. Σημαίνει ακριβώς το ίδιο και δεν σπαταλάς επιπλέον ενέργεια, αντί να το θυμηθείς. Γύσο ή κορνίζα. Το ξεροψημένο κομμάτι στην άκρη της πίτσας που είναι σκέτο ψωμί και πολλοί το παρατάνε, έχει συγκεκριμένη ονομασία. Οι Ιταλοί το λένε γκορτσιοκόνε. Οι γλώσσες μου νομίζω ότι είναι φοβερές και συναρπαστικές. Πάλι θα πω ότι αν κάποιος γνωρίζει Ιταλικά, ας δώσει έτσι μια άφεση αμαρτιών. Περικαψίλιο, το πλαστικό ή μεταλλικό κομμάτι στην άκρη του κορδονιού, έχει και αυτό ονοματάκι. Δυσανία, και όμως υπάρχει λέξη για την κατάσταση «δυσκολεύομαι να σηκωθώ από το κρεβάτι μου το πρωί». Στο εξωτερικό λέγεται «κλιμωμάνια». Box tent, αυτό το τρίποδο τραπεζάκι που βρίσκεις στη μέση της έτσι εκεί της πίτσας και το πετάς συνήθως, έχει συγκεκριμένη ονομασία και δεν είναι τόσο άχρηστο όσο νομίζεις. Λουνάλα, αυτά τα άσπρα μισοφέγγαρα, τα προβατάκια που εμείς λέμε στα νύχια, προέρχονται από τη λατινική λέξη που σημαίνει φεγγαράκι. Εμείς το έχουμε κάνει προβατάκι. Κολουμέλα στη λίδα, το κάτω μέρος της μύτης, το δέρμα που βρίσκεται ανάμεσα στα ρουθούνια, έρχεται από τη λατινική λέξη κουλουμέλα που σημαίνει μικρή κολόνα. Ακρασία, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται κάποιος που αν γνωρίζει το καλό, το ηθικό, το σωστό, δεν το πράττει. Γιμπρισάι, επιστημονική ονομασία για το μουστάκι μιας γάτας. Δύσκολα αυτά να τα θυμάσαι όμως, δεν μπορώ να πω ότι είναι και εύκολα. Τράγος, όχι αυτό που νομίζεις ότι ξέρουμε. Είναι το εσωτερικό μέρος του χόντρου που υπάρχει πάνω από το κανάλι του αυτιού, κάθετα όπως βλέπεις το λογό. Όπως πας, δεξιά. Φωσφωνές. Όταν κλείνεις τα μάτια σου κανονικά, θα έπρεπε να βλέπεις μόνο ένα μαύρο χρώμα. Πολλές φορές όμως δεν συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν διάφορα χρωματάκια και μικρές αναλαμπές αναμβοσβήνουν. Αυτές λέγονται φωσφωνές. Σας κάλυψα. Θέλω να μου γράψετε ποια είναι αυτή η λέξη που σας έμεινε στο μυαλό. Εμένα καμία. Α, ίσως λίγο ο τράγος. Εσένα, Θάνο, τι σου έμεινε?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: είσαι εδώ.
1: Εδώ, εδώ και βασιλιά.
0: Τελείωσε το τραγούδι.
1: Το κατάλαβα.
0: Το κατάλαβα.
1: Μιλάς.
0: Δεν μιλάω. Όχι, μιλάω. Μιλάω εγώ σε σένα. Δεν μιλάω γενικώς. Εσύ δεν μιλάς πάλι. Κάτι διαβάζεις.
1: Εγώ διαβάζω κάτι που είδα εδώ και μ' άρεσε. Για πες μας τα δικά σου νέα.
0: Δικά μου νέα. Θέλω να το συνδέσω αυτό που θα σου διαβάσω τώρα με την κουβέντα που είχαμε λίγο πιο πριν. Ότι ρε παιδί μου, είναι πολλά τα ερεθίσματα και έχουμε χάσει την μπάλα. Η είδηση λέει παρολίγων τραγωδία με ένα μωρό 20 μηνών. Κάποιος περαστικός εντόπισε το παιδάκι και ειδοποίησε τις αρχές και πέρασε πώς το λένε, τον μπαμπά, κάτι ωραία δαχτή, πώς το λένε, βραχιολάκια. Η αστυνομία ακούσε εξάχρονος, κλείδωσε το 20 μηνών κοριτσάκι στο αυτοκίνητο για να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Το μωρό άρχισε να κλαίει λόγω της αφόρτης ζέστης, ενώ το οξυγόνο λέει μειωνόταν διαρκώς. Ο ναυαγός όσης της παραλίας άκουσε το μωρό, ειδοποίησε την αστυνομία και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που προβλέπονται για τη σύλληψη του πατέρα.

0: Πόνοψ.
1: Σου είπα να ανοίξει.
0: Να σου πω, όλα σου συμβαίνουν όταν ανοίγει το μικρόφωνο. Γιατί?
1: Μα χτύπησε το πόδι μου. Περίμενε και εσύ λίγο. Κοίτα να ο διπλανό σου είναι καλά.
0: Χτύπησε το πόδι σου μέσα σε αυτό το στούντιο. Δεν γίνεται. Είναι τόσο μεγάλο. Γιατί γελάς? Δεν είναι μεγάλο το στούντιο, Μέρι?
1: Όχι, χτύπησα μόνο με το πόδι.
0: Α, εντάξει. Μπορείς να συνεχίσεις. Θες, χρειάζεσαι χρόνο?
1: Όχι, εντάξει, είμαι λοιπόν, σοβαρεύουμε. Πώς θα καταλάβεις εσύ που θες να υιοθετήσεις ένα σκυλί, ότι το σκυλί που θες να υιοθετήσεις ότι είναι καλό και δεν είναι κανένα κακό σκυλί?
0: Έλα και εσένα σε τέτοια φάση, αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια, τι σκυλί, ναι, θες να πάρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρεις Westy, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά εγώ αυτό έχω και είναι πολύ καλό.
0: Ξέρεις κάτι όμως? Δεν θέλω και απ' την άλλη να πάρω, να αγοράσω. Δηλαδή είναι ένα ζώο. Αν βρω ένα κάτι που να με πλησιάσει.
1: Να πας στη φιλοζωική, έχουν παρατημένα πολλά.
0: Πολλά. Ναι, το πρόβλημα όμως είναι αυτό. Αυτό που είπες. Πώς κάνεις επιλογή, με ποια χαρακτηριστικά, τι κοιτάς, τι δεν κοιτάς?
1: Θα σου πω.
0: Βέβαια.
1: Μία επαγγελματίας εκπαιδεύτρια σκύλων, η Τζία Σαβότσι, από τη Νέα Υόρκη.
0: Όμορφη.
1: Δεν έχουμε φωτογραφία.
0: Άκου
1: τώρα μόνο
0: δουλειάς.
1: Τι έκανε αυτό το ζουζουνάκι. Μοιράστηκε το γρήγορο και αποτελεσματικό τεστ που μπορεί να κάνει κάποιος για να καταλάβει αν το σκυλί που θα πάρει είναι καλό. Mm. Λοιπόν, βάζει ένα μπολ με φαγητό μπροστά σε δύο διαφορετικά σκυλιά για να παρατηρήσει πώς αντιδρούν όταν αυτά αφαιρούνται.
0: Μάλιστα.
1: Και χρησιμοποιεί ένα ψεύτικο κέρι στην άκρη του ραβδιού, το οποίο προσπαθεί να πάρει τον μπολ από το φαγητό. Με το φαγητό από τα σκυλιά. Ναι. Αυτό λοιπόν.
0: Που θα σου αρπάξει το χέρι, το ψεύτικο, ναι.
1: Μπράβο. Εκείνο που επιτίθεται γρήγορα δαγκώνοντας το ραβδί πριν επιστρέψει το φαγητό, καταλαβαίνεις.
0: Ότι δεν πρέπει να το. Ούτε καν να το κοιτάξεις.
1: Οπότε.
0: Να ισχύει αυτό το πράγμα, τώρα ισχύει.
1: Πήγαινε στη φιλοζωική μέσα που έχει πολλά. Και πάλι πολλά μπολάκια.
0: Και τι θα κάνεις εκεί τώρα, θα σου φάνε.
1: Έλα, μωρέ, το καταλαβαίνεις. Από τα μάτια του.
0: Είναι αλήθεια τώρα αυτό,
1: δεν
0: μπορεί.
1: Δεν ξέρω, χαζό μου.
0: Από τα μάτια του, μωρέ.
1: Δηλαδή,
0: το
1: εμένα
0: να
1: μου πάρεις
0: αυτό...
1: το φαγητό τώρα θα την τράσω ήρεμα.
0: Ναι, αλλά δεν θα δαγκώσεις κιόλας.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν είμαι και σίγουρος. Εντάξει.

0: Δεν θα το πεις.
1: Το πω γρήγορα. Θα το πω γρήγορα.
0: Άντε, πες το.
1: Θα το πω γρήγορα. Ήρθε ο δικός μου ο μικρός και μου λέει: Μπαμπά, είδα κάτι παπούτσια. Λέγονται, είναι της πολύ γνωστής εταιρείας και με όνομα πολύ γνωστού παίκτη του μπάσκετ. Και τα θέλω κι εγώ. Λέω: Ναι, βεβαίως. Πόσο έχουν? 150 ευρώ. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ούτε 150 ευρώ. Άντε, πες ότι θα τα δώσεις μια φορά. Είναι ότι σε δύο μήνες, δυόμισι μήνες θες, τρεις μήνες, δεν θα του κάνει.
0: Δεν έχει αυτοκολλητάκια πάνω, κάτι.
1: Τι αυτοκολλητάκια?
0: Πάρε κόλλητο, ένα αυτοκόλλητο με την εταιρεία που θέλει.
1: Α, να πάρω, λες μόνο τα αυτοκόλλητα να πάω να πάρω.
0: Και να το τα... Τι χρώματα θέλει, α πούμε.
1: Τα παιδιά είναι έξυπνα πια. Ρε. Δεν τα πιάνουν από μακριά.
0: Γεια
1: σας.
0: Αύριο εδώ. Όλοι.
1: Αύριο Πέμπτη εδώ, μην αργήσετε. Απουσίες. Εδώ έχουμε απουσιολόγο.
0: Αυστηρότατη, βεβαίως.
1: Έχουμε μπλέξει εδώ με εκπαιδευτικών.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονόμου-shop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι, σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. St. Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Τετάρτη σήμερα, όλη μέρα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητό σας. Καλωσορίζω στην καλοκαιρινή μας πια. Για τα καλά, καλοκαιρινή θα πω. Θερμή, ζεστή, καυτή. Γεμάτη καύσωνες περίοδο. Εντάξει, κατά περιόδους. Εύχομαι να σας βρίσκω σε κάποιο δροσερό μέρος, αλλά και αν δεν σας βρίσκω εκεί, εμείς είμαστε εδώ για να ρίξουμε λίγο θερμοκρασία, λίγο με το κρύο ανέκδοτο, λίγο με τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και λίγο με την δική μας συντροφιά.

Ιορδάνης εδώ, Ιορδάνης αγαπητός εδώ, να το πω έτσι σωστά. Συγγνώμη, στραβοκατάπια, παιδιά. Ζωντανή εκπομπή είναι, έχει απρόβλεπτα. Τι να κάνουμε. Τώρα, τι θέλω εγώ από εσάς. Θέλω να σας δώσω όλους αυτούς τους λόγους, οι οποίοι πραγματικά θα σας κάνουν να μείνετε κοντά μου. Μου κάνουν κάτι νοήματα εδώ, δεν έχω καταλάβει τι νοήματα είναι αυτά. Όλους αυτούς τους λόγους που θα μείνετε μαζί μου σήμερα στην εκπομπή. Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι τώρα, ε? Αμέσως θα σας πω αμέσως τώρα. Throwback, θα σας θυμίσω ονομαστικές εορτές και επαιτίους. Θα σας δώσω summer tips για το καλοκαίρι. Θα σας. Δεν θα σας τραγουδήσω. Ακούτε τα τραγούδια μου στο YouTube, δεν χρειάζεται. Έχουμε, τι άλλο έχουμε, παιδιά? Δεν μου κάνα νόημα. Α, κρύο ανέκδοτο έχουμε. Προτάσεις ταινιών από Netflix έχουμε το καλοκαίρι, για να ενημερώνεστε για τα, για, έτσι, για τα καλά τα εργάκια και τις σιρούλες. Και φυσικά μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες μεταδόσεις. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε συντονισμένοι.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Η παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
8: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

Αγαπητοί μου ακροατές, ξέρετε ότι είναι η αγαπημένη μου στιγμή, η στιγμή που επικοινωνούμε μέσα από τα social media. Σας περιμένω λοιπόν follow και εννοείται τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας story, αρκεί να μας ταγκάρετε. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη. Δεν έχουμε πετύχει, έχουμε όμως σημαντικά γεγονότα. Σαν σήμερα το 1824, ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Μπράβο. Μπράβο.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκτόσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκτόσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκτόσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια κόσμημα ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και θέλω να σας πω κάτι, μπορεί να μην το ξέρατε, ότι ο ήλιος πιάνει ακόμα και όταν έχει συννεφιά. Πολύ σωστά τα ακούσατε. Μην παραλείπετε λοιπόν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας από τον ήλιο, ακόμα και αν έχει συννεφάκια. Είναι σχεδόν το ίδιο επικίνδυνη η ακτινοβολία και με συννεφιά.

0: τηλεφωνήσει.
1: Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: τηλεφωνήσει.
1: Τα social media είναι πιο επικαίρα από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα To Be. Συγγνώμη παιδιά, αλλά το ανέκδοτο είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, ο Τζακ Νόρις είναι ο μόνος που τράβηξε χαρτί από το 21 και δεν κάηκε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ ξεκινά η ελληνική διασκέδαση. Οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαστε το ραδιόφωνο με τις πρώτες μεταδόσεις, με τα περισσότερα δικά σου αγαπημένα τραγούδια και φυσικά η πιο διαδραστική παρέα της πόλης.

0: σταματήσαμε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Βρισκόμαστε στις προτάσεις ταινιών στη θέση νούμερο 3 με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες, έτσι όπως έχουμε με πολύ προσοχή εγώ και η ομάδα μου επιλέξει. Σας έχουμε βάλει την ταινία Spirited Away, το αριστούργημα του Χαγιάο Μιαζάκη, με συγχωρείτε, και η μοναδική άνιμε ταινία που κέρδισε Όσκαρ ποτέ καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων, με ένα μικρό κορίτσι να βρίσκεται σε ένα μαγικό κόσμο γεμάτο παράξενα πλάσματα που πρέπει να βρει το θάρρος να σώσει τους γονείς της. Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους που θεωρείται πλέον all time classic και πραγματικά αριστουργηματικό.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί κάναμε ένα υπέροχο μουσικό δίωρο διάλειμμα. Εν πάση περιπτώσει, μια πολύ δυνατή δίωρη μουσική συνάντηση με πολλά και ωραία πράγματα και κυρίως μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας εύχομαι καλή δύναμη και σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης. Δεν

0: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Έχεις επιχείρηση, γραφείο, ξενοδοχείο? Στον Οικονόμου έχουμε λύσεις για όλους. Τώρα, με εγγραφή στο B2B, έχεις τιμές χονδρικής σε γραφική ύλη, τεχνολογία και χαρτοπολείο και με παράδοση στην πόρτα σου.
6: Τώρα και έπιπλα. Οικονομικά στις τιμές, Οικονόμου στην ποιότητα. Μεγάλη ποικιλία, πολύ χαμηλές τιμές.
5: www.οικονομουpavlasop.gr. Εδώ βρίσκεις τα πάντα.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος για τους καλοκαιρινούς μήνες μεταφέρεται στο προσκύνημα του Αγίου Σώστη στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη στα Δερβενάκια Κορινθίας. Από το Σάββατο 25 Ιουλίου και κάθε μέρα από τις 6 το απόγευμα σας περιμένουμε για μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία. Θέλεις πολύ καλό φαγητό σε συνδυασμό με δροσιά? Αν ναι, έλα στην παραδοσιακή ταβέρνα Η Άμπελος. Τηλέφωνο κρατήσεων 2741-097-600.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Γελά. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
8: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 8. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Σούπι να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
3: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
2: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
3: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
2: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
4: Όλα στο Mare West.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: It's summertime and everybody's feeling fine.

Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Can you get what you want?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions, με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ, δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σοπί να χαρείς, βόλτα να το ζεις, εκπτώσεις για να βρεις.
2: Συγγνώμη, τι τραγουδάς από το πρωί?
1: Πώς να μην μου κολλήσει, αφού οι καλοκαιρινές εκπτώσεις στο Mare West ξεκίνησαν.
2: Α, τώρα εξηγείτε. Πάμε.
1: Πάμε. Για shopping, για βόλτα, για καφέ, για παγωτό και φυσικά για τις καλύτερες εκπτώσεις του καλοκαιριού.
3: Όλα στο Mare West.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτακικοί πευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Επειδή τα όνειρα φτιάχνονται με σωστά υλικά, εμείς ξεκινάμε την επιτυχημένη συνταγή με μεγάλες εκπτώσεις.
6: 75 χρόνια Κόσμημα Ελευθερίου. Γιορτάζουμε πάνω από 7 δεκαετίες την τέχνη του κοσμήματος και σας χαρίζουμε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ελάτε τώρα στο φυσικό μας κατάστημα. Ανακαλύψτε υπέροχα κομμάτια σε τιμές χαμηλότερες και από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ελευθεριουonline.gr.
6: Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις σας περιμένουν. Ενημερωθείτε τώρα.
5: Κόσμημα Ελευθερίου. Εκεί που συναντάς τα όνειρά σου.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
7: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
7: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
7: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
7: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
8: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
8: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
2: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, στο Θέατρο Δελφινάριο, με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
5: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
0: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.gr.
6: Break FM 100,8.
7: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Κονόκτο, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

0: αλφα 100,8.
1: Πρέι καφέ με 100,8.
2: www.break

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και θα είμαστε μαζί παρέα για δύο ολόκληρες ώρες όπου θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική και φυσικά αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια. Φύγαμε να ξεκινήσουμε.

Και σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

0: αυτό το καλοκαίρι. Τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: www.breakfm.gr
3: Break FM 100,8.
2: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχία.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Λαέ της Αθήνας, λαέ της Ελλάδας. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Θέατρο Δελφινάριο με τον Μάρκο Σεφερλή. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-41-76-402 ή στο more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας corinthosnews.gr και Break FM 100,8. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Νύχτα στα FM Summer Edition, για όλο τον Αύγουστο θα είμαστε μαζί και θα ακούσουμε παρέα τις καλύτερες ελληνικές κυκλοφορίες, αλλά και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στην Όνα και στην Όνη που γιορτάζουν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
2: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

Τέταρτο ημίωρο, βράδυ Τετάρτης, και σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο, όπου το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1973, δύο Παλαιστίνοι κομάντος της οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρης ανοίγουν πυρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ενώ 55 τραυματίζονται. Σαν σήμερα το 1975, ο τραγουδιστής Don Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: πάντα θες να...
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρεακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 2. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Διόρυγα Κορίνθου γίνεται ο απόλυτος προορισμός για μουσική, πολιτισμό και διασκέδαση. Το Corinth Canal Experience Events σας προσκαλεί να ζήσετε δύο μοναδικές εμπειρίες. Το καλοκαίρι στον κήπο της Διόρυγας, στα Ίσθμια, με μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και τα Γιάσου Live Sessions με live μουσική και ξεχωριστές βραδιές στο Γιάσου Καφέ δίπλα στη θάλασσα, με θέα τη Διόρυγα.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.